ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λείπεις, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει,

πως έφευγες τα φώτα, έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάνω.

0: 49. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
1: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
0: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
1: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Σήμερα θα μιλήσουμε για το μεγαλύτερο κομμάτι της ελληνικής ιστορίας, που για μένα δεν είναι άλλο από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, σε σχέση με την αδικία απέναντι σε αυτήν την αυτοκρατορία της ανθεληνικής καθηγητικής παραϊστορίας. Το κατεστημένο, το καθηγητικό, το οποίο επειδή είναι δουλικό απέναντι στην Ευρώπη και επειδή οι Ευρωπαίοι μισούσαν το Βυζάντιο και το μισούν ακόμη και τώρα πλην κάποιων επιφανών Ευρωπαίων που ξέρουν την ιστορία ή τη σέβονται τουλάχιστον, θεωρούν το Βυζάντιο πρέπει να απομονώνεται, να παραγωνίζεται, εξού και η δουλικότητα των ιστορικών της Ελλάδος που αρχίζουν τη φενάκι. Το Βυζάντιο δεν ήταν ελληνικό, οι Βυζαντινοί δεν ήταν Έλληνες και όλα αυτά τα γελία επιχειρήματα, τα οποία πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακόμη και τώρα τα ισχυρίζονται, αφού το Βυζάντιο δεν ήταν ελληνικό, γιατί οι Έλληνες περίμεναν χίλια και πλέον χρόνια να επαναστατήσουν υπέρ της Ορθοδοξίας και υπέρ της Ελλάδος. Αναρωτηθώ, ερώτημα το θέτω έτσι απλά. Είναι όλα αυτά τα προβλήματα. Επειδή λοιπόν ο διαφωτισμός, επειδή η Ευρώπη, επειδή η αναγέννηση εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο το Βυζάντιο, πρέπει να μισούμε εμείς το Βυζάντιο, γιατί οι Ευρωπαίοι συμπλεγματικοί μισούν το Βυζάντιο. Είναι η λογική των Ανθελλήνων. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τρία κορυφαία πρόσωπα που δεν γνωρίζουμε και τα οποία επιβεβαιώνουν αυτό που έχω πει. Ότι την ιστορία τη φτιάξαν Ανθέλληνες, την έγραψαν Ανθέλληνες, την διατύπωσαν Ανθέλληνες για να τη μισούμε. Όπως το ακούτε, και η ιστορία δεν είναι μονομάχες, μην τα μπερδεύουμε. Θα πάμε λοιπόν σε τρία μόνο πρόσωπα για να σας αποδείξω ότι το Βυζάντιο και είχε και διέθετε πανεπιστημιακή κοινότητα. Είχε πανεπιστήμιο. Η Κωνσταντινούπολη είχε πανεπιστήμιο. Αυτό δεν αλλάζει. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τον Ανθέμιο. Ο Βυζαντινός ιδιοφυής που ένωσε τη φυσική με την αρχιτεκτονική. Είναι μια κορυφαία φυσιογνωμία. Ένας από τους σπουδαιότερους φυσικούς και γεωμέτρης της εποχής του. Φυσικός και γεωμέτρης. Η ενασχόληση του Ανθεμίου ήταν συγκεκριμένη. Οπτική και μηχανική του ατμού. Δεν είχαμε πανεπιστήμονες, δεν είχαμε επιστήμονες, έτσι λένε αυτοί που μισούν το Βυζάντιο. Όχι μόνο είχαμε, αλλά ήταν διαπρεπής. Μελέτησε τα καυστικά κάτωπτρα, καθρέφτες που συγκεντρώνουν τις ηλιακές ακτίνες. Είναι παράλληλη η έρευνά του με το Αρχιμίδου. Αυτό το να προκαλούν ανάφλεξη από απόσταση. Το θυμάστε με τον Αρχιμίδη, τα κάτωπτρα. Κάτι παρεφέρεσε έκανε και ο Ανθέμιος. Θα μου πει τα βρήκε από χειρόγραφα. Δεν ξέρω που τα βρήκε. Πάντως ασχολήθηκε. Επιστημονικά ασχολήθηκε. Εδώ ακόμη και τώρα το υγρό πυρ, που είναι ένα επιστημονικό δημιούργημα, πολλοί μελετητές δεν ξέρουν από τι ακριβώς το δημιούργησαν οι Βυζαντινοί και έγιναν το στόλο, τον Αραβικό και τους υπόλοιπους στόλους. Δεν είχαμε πανεπιστήμιο. Δεν είχαμε επιστήμονες. Σκοταδισμός. Σκοτάδι έχουν στον εγκεφαλό τους, όσο το λένε. Σύμφωνα λοιπόν με τις πηγές, σε διαμάχη με το ρήτο Ραζίνωνα κατασκεύασε μηχανισμό με πεπιεσμένο ατμό. Διαμάχη με το ρήτορα, που προκαλούσε τεχνητό σεισμό στο σπίτι του λόγω του ατμού, της πιέσεως. Έτσι. Ενώ χρησιμοποιούσε και κάτωπτρα για να δημιουργεί εντυπωσιακές λάμψεις. Δηλαδή εδώ έχουμε πείραμα, έτσι. Πείραμα, απόδειξη. Αυτό σημαίνει επιστήμη. Πείραμα, απόδειξη. Εδώ λοιπόν τον βοήθησαν η βαθιά γνώση που είχε της φυσικής και αποτυπώθηκε και στην Αγία Σοφία, όπου τοποθέτησε ο Ανθέμιος τα 40 παράθυρα. Στη βάση ενός τρούλου δημιουργεί την οπτική αίσθηση ότι ο τρούλος αιωρείται. Ο Ανθέμιος, για να καταλάβετε, το ξέχασα να το πω, έφτιαξε την Αγία Σοφιά. Ανθέμιος και Ισίδωρος. Αυτοί φτιάξανε. Επιστήμονες ήταν. Άννα Κομνηνή. Μεγάλη μορφή. Άννα Κομνηνή, άλλη προσωπικό της. Γυναίκα, επιστήμονας, πολύ μπροστά από την εποχή της. Σκοταδισμός στο Βυζάντιο, σκοταδισμός. Η Άννα Κομνηνή τι ήταν? Δεν ήταν μόνο συγγραφέας της Αλεξιάδας, αλλά και μία από τις σημαντικότερες επιστημονικές προσωπικότητες του 12ου αιώνα. 4ο αιώνα μετά Χριστόν ο Ανθέμιος και ο Ισίδρος, ο Ανθέμιος. 12ο αιώνα η Άννα Κομνηνή. 12ο αιώνα. Επιστήμονας,
και ήταν γνώστης πανεπιστήμων, είχε γνώσεις πανεπιστημονικές, μαθηματικά, γεωμετρία, φιλοσοφία και κυρίως ιατρική. Ιατρική επιστήμη είναι αυτό. Δεν έμαθα, άκουσα και το έκανα. Με εντολή του αυτοκράτορα Αλεξίου, ανέλαβε τη διοίκηση του νοσοκομιακού συγκροτήματος. Ήταν αρχίατρος του νοσοκομείου, του ορφανοτροφείου και της Κωνσταντινούπολης με πάνω από 10.000 κλίνες. Τα ακούς, Σπύρο Γεωργιάδη? Το ακούς, Σπύρο Γεωργιάδη? 10.000 κλίνες. Διεύθυνε το ιατρικό προσωπικό, φάρμακα, την τροφοδοσία. Περιέγραφε με ακρίβεια συμπτώματα και φυσιολογικές λειτουργίες. Τι έπρεπε να δώσει, διάφορα βότανα ως φάρμακα. Ασκούσε κριτική σε λαθασμένες ιατρικές πρακτικές, προτείνοντας προηγμένες θεραπείες. Όχι μαγείες και πώς λένε αυτά τα ματζούνια. Πάμε σε έναν άλλον. Ο Ιωάννης ο Φιλόπονος, Έλληνας, που προηγήθηκε του Γαλιλαίου κατά 1000 χρόνια. Πώς το ξέρουν? Δεν το μάθαμε ποτέ. Δεν θα τους μάθουμε ποτέ. Υπάρχουν δεκάδες τέτοιοι επιστήμονες. Κατέγραψε πειραματικά ότι δύο σώματα διαφορετικού βάρους που αφήνονται από το ίδιο ύψος φτάνουν σχεδόν ταυτόχρονα στο έδαφος. Σχεδόν ταυτόχρονα. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έτσι αφισβήτησε τη θεωρία του Αριστοτέλη πολύ πριν τον Γαλιλαίο. Ο Γαλιλαίος ουσιαστικά πήρε στοιχεία από τον Ιωάννη τον Φιλόπονο και τα εφήρμοσε ο ίδιος στη δική του θεώρηση. Παράλληλα διατύπωσε τη θεωρία της οθήσεως, υποστηρίζοντας ότι το κινούμενο σώμα διατηρεί μια εσωτερική δύναμη που του μεταδίδεται κατά την εκτόξευσή του. Ιδέα που θεωρείται πρόδρομος του νόμου της αδράνειας. Τα παραδείγματα αυτά τι αποδεικνύουν? Ότι οι σκοταδιστές που κυβερνούν την Ελλάδα, ότι οι σκοταδιστές ανθέληνες καθηγητίσκοι που εφορούνται από ανθεληνικό μένος και δέος για οτιδήποτε ευρωπαϊκό και προσκυνούν δίθεν τα πανεπιστήμια της Μπολόνια και όλων αυτών των ανοήτων που έγιναν όταν η Ελλάδα ήταν υπό τουρκική κατοχή, όσο υπήρχε το Βυζάντιο. Το Βυζάντιο είχε πανεπιστήμιο στην Κωνσταντινούπολη, κανονικό, τον 9ο αιώνα και 10ο αιώνα και 10ο αιώνα. Πού τα μάθανε όλα αυτά αυτοί οι επιστήμονες? Αυτά δεν τα μαθαίνουμε. Δεν θα τα μάθουμε ποτέ. Εδώ μάλιστα υπάρχει η τάση να μην αναφέρονται στη συνεισφορά του Βυζαντινού κράτους σε όλα τα επίπεδα της επιστήμης, μόνο και μόνο γιατί διακατέχονται από κόμπλεξ οι βάρβαροι κανίβαλοι Ευρωπαίοι. Μιλάμε για κανιβάλους κανονικούς. Δηλαδή όταν λέμε η μεγάλη Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία του Καρλομάγνου, είναι τα φράγκικα φύλλα, Γερμανοί δηλαδή, που δεν έχουν καμία σχέση με τους Ρωμαίους. Καμία. Εδώ διαβάσετε κείμενα, αγαπητοί μου φίλες και φίλοι, κείμενα Λατίνων του Πλουτάρχου π.χ. και ο Πολύβιος, αν δεν κάνω λάθος, που αναφέρονται, χωρίς να είμαι σίγουρος τώρα, έτσι, μην κάνω κανένα λάθος, στην κάδο των Γαλατών ως υπερβόρειοι βάρβαροι που ήρθαν και κατέλαβαν τη Ρώμη. Τη Ρώμη την αναφέρουν ως ελληνική πόλη. Λατίνη συγγραφής. Δεν τα λέω εγώ. Θα κάνουμε μια ολόκληρη εκπομπή με το θέμα αυτό. Για να σταματήσει ο εκβαρβαρισμός των ανθελήνων, των μυσαλόδοξων εναντίον της ελληνικής ιστορίας. Γι' αυτό και λέω επανελλήνησης, επανελλήνησης, επανελλήνησης. Δεν το λέω τυχαία. Να ξαναγίνουμε Έλληνες, κρατήσαμε νεοέλληνες. Έχετε πολιτικούς αρχηγούς, ανθρωπάκια, ηγετίσκους. Κάντε τα τίποτα ηγέτες, τα τίποτα. Δείτε έναν τους πολιτικούς αρχηγούς. Έναν δείτε τους. Τι προσέφερα στην πατρίδα? Τι? Το κόμμα της συμπόνιας, το κόμμα του μίσους, Σαμαράς μισή το Μητσοτάκη. Κόμματα που δεν είναι τίποτα ουσιαστικά και δεν προσφέρουν στην πατρίδα. Τι προσέφεραν όλοι αυτοί? Θα σας πω εγώ. Την αποβιομηχάνηση της χώρας. Το να εξαφανιστούν βιομηχανίες από την Ελλάδα και να πάνε στην Τουρκία. Ξέρετε ότι εκατοντάδες ελληνικές βιομηχανίες έφυγαν από την Ελλάδα και πήγαν στην Τουρκία. Μεγάλες, εύρωστες. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του μίσους που είχε το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ
στη βιομηχανία ή τις έκλεισαν. Πάμε τώρα στην ιστορία των ελληνικών ηλεκτρικών συσκευών που είναι γεμάτη περιπέτειες. Περιπέτειες. Θυμάστε την Πίτσος. Και τι έγιναν, κατέληξαν να πάνε στην Τουρκία. Είτε εξαγοράστηκαν είτε πήγαν στην Τουρκία. Οι ηλεκτρικές συσκευές στη χώρα μας μπαίνουν μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στις ζωές των ανθρώπων. Ξεκάθαρα. Με έναν εξηλεκτρισμό των κοινωνιών, των πόλεων κυρίως, που αλλάζει τα πάντα. Τις αλλαγές αυτές τις βίωσε και η χώρα μας.

70 αρχίζει να κατασκευάζει τα πιο μοντέρνα δημιουργήματα πλυντηρίων και τηλεοράσεων. Με το 30% των προϊόντων της να εξαγοράζονται στο εξωτερικό και να εξάγονται. Δηλαδή, έφτιαχνε 100 τηλεοράσεις, λέω ένα νούμερο έτσι. Τα 30 πήγαιναν έξω. Άρα έφερε και συνάλλαγμα στην Ελλάδα. Δεν ήταν μόνο για την εγχώρια κατανάλωση. Κατά τη μεταπολίτευση όμως, και αφού συνδέθηκε η Ελλάδα με την ελεύθερη αγορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα βάλει τέλος στον κρατικό προστατευτισμό. Η Ελλάδα της απαγορεύεται ο κρατικός προστατευτισμός, αλλά στη Γερμανία και σε άλλες χώρες το κράτος βοηθούσε όλες τις βιομηχανίες. Όλες. Να θυμηθώ τη Λιφθάνσα που έσωσε η Γερμανία, όταν εμάς μας ανάγκασαν την Ολυμπιακή να την κλείσουμε, οι απατεώνες οι Λοποδίτες, ή την Air France της Γαλλίας. Τι να πρωτοθυμηθώ. Εταιρείες κολοσσοί της Γερμανίας που έπαιρναν κρατικά λεφτά για να επιβιώσουν. Οι ελληνικές εταιρείες λοιπόν είχαν μία λογική ή μία επιλογή. Θα ενώνονταν μεταξύ τους ή θα ενώνονταν με μία αντίστοιχη του εξωτερικού. Θα εξαγοραζόταν δηλαδή. Η Πίτσος αποφάσισε να βρει συνεργό στις εργασίες της. Αλλά πολύ γρήγορα της δόθηκε ακόμη ένα χτύπημα. Δεκέμβριο του 1975 οι υπάλληλοι της Πίτσος ξεκινούν μαζική απεργία 40 ημερών συνεχόμενα. 1.500 εργαζόμενοι διεκδικούν να αυξήσουν τους μισθούς τους του 35%. Είναι οι κομμουνιστές που λέγανε τότε αυτοί οι συνδικαλιστές. Η μεγαλύτερη, επαναλαμβάνω, γάγκρενα της Ελλάδος είναι οι συνδικαλιστές. Βλέπετε τον Αναστίδη, το Μόσχο, τον άλλον του Ζηλάρης, τον Κουκουέ, τον άλλον της Αλευθερή, πως λέγεται, της Πλαίσης Ελευθερίας. Εγώ γιατί δεν παίρνω κανένα από αυτούς τους συνδικαλιστές? Γιατί ξέρω ότι είναι καρκίνωμα, όχι τους ίδιους, καρκίνωμα στην κοινωνία. Γιατί εκπροσωπούν τα κόμματά τους, δεν εκπροσωπούν τον εργαζόμενο, αγρότη, συνταξιούχο, μισθωτό. Η μπάρτη τους και τα κόμματά τους εξυπηρετούν. Είναι τα βαποράκια. Γι' αυτό λέω καρκίνωμα, κάποιοι δεν είναι όλοι. Αλλά λέω αυτοί που εντάσσονται πρώτα στο κόμμα και λένε πρώτα το κόμμα και μετά το συνδικαλιστικό κίνημα, για μένα είναι καρκίνωμα. Είναι το καρκίνωμα του κομματισμού που λαιλάτισε τη χώρα, που ισοπαίδωσε την Ελλάδα. Η επιχείρηση λοιπόν διαπραγματεύεται και κηρύσσει lockout. Δηλαδή προσωρινό κλείσιμο της επιχειρήσεως ως αντίδραση στην απεργία. Οι απεργοί συγκρούονται με την αστυνομία, τραυματίες, επεισόδια. Τελικά οι εργαζόμενοι το 76 ξαναγυρνάν στη δουλειά τους, έχοντας αυξήσει το μεροκάματο κατά 20%. Αυτό όμως ήταν τεράστιο πρόβλημα για τον ανταγωνισμό, γιατί η ελληνική βιομηχανία εκείνη την περίοδο δεν μπορούσε να ανταγωνιστεί τη γερμανική ή τη γαλλική στους μισθούς, ούτε στην παραγωγή, με συνέπεια να δημιουργήσει πρόβλημα. Και εκεί υπήρχε και πρόβλημα μεταξύ προσωπικού και εργαζομένων, ενώ η οικονομική ζημιά που έπαθε η εταιρεία από το κλείσιμο ήταν τεράστια. Δεν μπορούσε να αναπληρωθεί. Αυτό το κλίμα οδηγεί την εταιρεία Πίτσος σε διαπραγματεύσεις με τους Γερμανούς, προκειμένου να εξαγοράσουν μέρος της εταιρείας. Θυμάστε τον Άδωνη τι έλεγε το Σπύρο το Γεωργιάδη? Όταν τα χαδάνηγε η Ζόλα, η Πίτσος, τα ανοίγανε τα εργοστάσια, τα πκότη, το πέτυχα, το έκανα. Ρε ψεύτες, βρε. Πριν από δύο-τρία χρόνια τα έλεγε. Εδώ μας έλεγε θα έχει όλη η Ελλάδα υδροπλάνα. Ο ψεύτης, και ακόμα τον πιστεύετε. Τι να πρώτο ξεκινήσω και τι να πρώτο πω. Το 76 οι γερμανικές εταιρείες Bosch και Siemens ενδιαφέρονται να εξαγοράσουν την εταιρεία. Εμπιστευόταν τους Γερμανούς στο μάρκετινγκ ο Πίτσος και αρχίζει συνεργασία μαζί τους. Όμως και τα επόμενα χρόνια οι εργαζόμενοι της Πίτσος, υποκινούμενοι από δίθεν αριστερούς κομμουνιστές, δίθεν λέω έτσι, οι συνδικαλιστές, κάνουν μακροχρόνιες απεργίες. Έτσι η πόλη της εταιρείας γίνεται μονόδρομος. Η Bosch πλέον κατέχει το 60% και η Siemens το 20% της εταιρείας. Δεν είναι σε ελληνικά χέρια. Η εταιρεία επιζεί τις δεκαετίες του 80 και των 90, οπότε οι ανταγωνιστές έκλεισαν. Ακ, τελείωσε. Η εγχώρια μονάδα πουλάει 400.000 προϊόντα ετησίως το 2005. Εκ των οποίων το 30% για εξαγωγή. Υπάρχει παρά τον πόλεμο. Τώρα είναι ξένη εταιρεία, δεν είναι ελληνική. Δεν ανοίξει στην Ελλάδα. Με ετήσια έσοδα 308 εκατομμύρια ευρώ. Ούκο λίγος αριθμός. Η οικονομική κρίση του 8 χτυπάει την Πίτσος και το 12 φτάνει να απασχολεί μόνο 900 άτομα. Το 12. Το 17 η εταιρεία ανακοινώνει το κλείσιμο της μονάδας στην Ελλάδα, του εργοστασίου, και τον Οκτώβριο του 20 αποσύρεται η Πίτσος από την Ελλάδα. Και πού πηγαίνει? Στην Τουρκία. Θυμάστε τον Άδωνη το 20 τι έλεγε? Θα επανέλθει, θα την ξαναφέρω. Τουρκία έφυγε. Τουρκία έφυγε η εταιρεία. Η Ζόλα
Άλλη εταιρεία ιδρύθηκε από

Κρασιάτες πρόσφυγες, κατασκεύαζε μονοτικούς σωλήνες σιδερένιους Καζανάγια και Μαγέ. Το 51 κατασκεύαζε την πρώτη ελληνική κουζίνα, ψυγεία, καταψύκτες, θερμάστρες, τα φτιάχνε όλα, έτσι, η Ζόλα. Αρχές του 70 είχε 2.500 εργάτες και 12 εταιρείες υπό την κατοχή της, με παραγωγή 800 σχεδόν χιλιάδων το χρόνο. Στην πέμπτη θέση στην απασχόληση η Ζόλα το 74. 7η σε ίδια κεφάλαια, 1η σε συνολικά κεφάλαια και 13η σε εξαγωγές. Ενώνει τις δυνάμεις με την Εσχυμό το 77. Η Εσχυμό κατασκεύασε καταψύκτες, μπάτια κουζίνας, θερμάστρες. 1.500 εργαζόμενοι το 73. Οι δύο ελληνικοί κολοσσοί ενώνουν τις δυνάμεις εναντίον της γερμανικής πίτσος τότε. Ήταν γερμανική πλέον η πίτσος. Συγκρούονται. Η εταιρεία ονομάζεται Ελίντα πλέον. Τη δεκαετία του 80 η εταιρεία προσλαμβάνει 400 άτομα ακόμα. Για να διεκπαιρώσει σοβαρή συνεργασία με το εξωτερικό. Η συνεργασία αναβαγεί. Την χτύπησαν οι Γερμανοί για να μην πάρει τη δουλειά η ελληνική εταιρεία. Το κράτος δεν στηρίζει την εταιρεία και της δίνει το τελειωτικό χτύπημα. Δεν την δανειοδοτεί. Όταν οι γερμανικές εταιρείες δανειοδοτούνται συνεχώς. Η Ελίντα μπαίνει στον οργανισμό ασυγκρότησης και τελειώνει με ζημιές 13 δις. Γιατί λέω ότι φταίει το κράτος? Γιατί καμία από αυτές τις εταιρείες δεν την δανειοδοτούσε το κράτος. Ποτέ. Δεν έτσι την αδάνεια. Την ώρα της κρίσιμης στιγμής. Όταν, ας πούμε, η Air France, η Lufthansa ή άλλη κρατική εταιρεία πάει να κλείσει, έρχεται το γερμανικό και δίνει λεφτά. Στην Ελλάδα τους μισούν. Αυτούς θα στηρίξουμε εμείς. Τους Έλληνες που παράγουν. Όχι τα λαμόγια του Κότς από την Τουρκία που του έδωσε ο Μητσοτάκης 270 εκατομμύρια ευρώ και μόνο εμείς το λέμε. Κανένα πάλιο κόμμα άλλο δεν μιλάει. Ούτε τις μεγάλες πολυεθνικές που δίνουν από το Ταμείο Ανάκαμψης λεφτά. Στην ελληνική εταιρεία θα δώσουμε, στο μικρομεσαίο. Έτσι μπορεί να γίνει ανάπτυξη.

0: Πάμε αυτό που κάνει η ελληνική λύση. Να ακούσουμε τον ελληνικό λαό. Εμείς πηγαίνουμε στις λαϊκές, παιδιά. Πήγαμε και στον Κολονό. Πηγαίνουμε παντού. Πόλη, πόλη, δήμο, δήμο, σε όλη την... σε λαϊκές αγορές, μόνοι μας. Ούτε αστυνομία, ούτε μάτ, ούτε κλούβες, τίποτα. Προχωράμε μαζί με τους φίλους και πηγαίνουμε στη λαϊκή. Για να δούμε τι έγινε στη λαϊκή, στην Αθήνα, στον Κολονό.
1: Έλα να μας σώσει, γιατί θα μας πιούνε το αίμα. Θα μας πιούνε το αίμα.
2: Παλεύω πραγματικά με τα τέρατα.
1: Και ο Άγιος Νεκτάριος να είναι πάντα μαζί
2: σας. Αυτό το χρειάζομαι. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εσύ θα μας οδηγήσεις.
2: Να σε καλά, σε ευχαριστώ
1: πολύ. Με σένα θα πάμε μπροστά.
2: Ευχαριστώ πολύ, να σε καλά.
3: Όπα, εμένα μου κάνεις. Του θα λες όπως πρέπει.
2: Εμένα μου αρέσει όπως θα λες.
3: Πού αυτόν δεν το πέρα. Γιατί τα λέει.
0: Αρχηγέ, τι έγινε. Σε καλά.
2: Όλους, δήμευση περισσιών. Προηγείται η δήμευση. Τα λεφτά να πάρουμε και μετά.
4: Καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά.
5: Πάμε δυνατά.
2: Παλεύουμε.
3: Καλή επιτυχία, Νάγκης.
4: Καλή επιτυχία.
2: Είστε χαίρετε. Μελάσαι. Δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Αυτό βλέπω άδεια λαϊκή. Λαϊκή και άδεια δεν πάνε καλά τα πράγματα.
4: Καλή δύναμη, καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά.
4: Καλή επιτυχία.
2: Να είστε καλά. Καλά είστε. Τι κάνετε.
4: Είμαστε καλά εσείς.
2: Δόξα τω Θεώ. Παλεύουμε.
4: Θα το παλέψουμε.
2: Μπας και αλλάξουμε λίγο τα πράγματα.
4: Για το καλό του λαού όμως.
6: Καλά είστε.
2: Όλα καλά.
6: Όλα καλά.
4: Ελμέρα.
2: Τι κάνετε.
6: Δόξα τω Θεώ.
2: Να είστε καλά πάντα.
6: Και εσείς.
2: Ευχαριστώ πολύ.
6: Ευχαριστώ.
3: Έλα ρε πρόεδρε.
2: Έρχομαι. Πού είσαι. Σε καλά.
6: Καλό γόνα.
2: Να σε καλά. Να σε καλά.
6: Εμείς είμαστε δίπλα σου, να ξέρεις.
2: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
6: Και εγώ και η οικογένεια, όλοι. Να ξέρει.
2: Να σε καλά, ρε φίλε.
6: Και με την νίκη.
2: Να τα πω. Α, πού είναι αυτό.
3: Ο Άγιος Όρος.
2: Να πας. Επίσης δεν φορά. Να πας, να πας. Σε καλά.
6: Όλα καλά.
2: Όλα καλά.
6: Όλα καλά.
2: Όλα λιμένα τα έχουμε.
6: Λιμένα δεν έχουμε τίποτε.
2: Α, μπράβο, έτσι πες.
6: Από υγεία.
2: Γιατί αυτό το ρημάδι πρέπει να... Λοιπόν. Για το πώς έλεγα αυτό το ρημάδι, θα το καταργήσω. Εγώ έλεγα. Και του ήθελα το πώς. Θα το καταργήσουμε ως κυβέρνηση το πώς. Σε λαϊκές αγορές που μοχθεί ο άλλος, δε παραγωγός, ρε, του βάλατε πώς, δεν τρέπεστε. Τον αγρότη του βάλατε ηλεκτρονικό τιμολόγιο να βαίνει πάνω. Και έχει τον άλλο τον Ανεστίδη που βγήκε να κατέβουμε το Σαμαρά, λέει και δεν ξέρει ότι ο Σαμαράς τον έβαλε φυλακή. Με νόμο του Σαμαρά ο Ανεστίδης μπήκε και του δεσμεύσαν τους λογαριασμούς. Ο Μητσοτάκης. Όχι ο Μητσοτάκης, ο νόμος Σαμαρά και θα κατέβουμε το Σαμαρά. Ο Ανεστίδης. Άντε, να ανοίξω στόμα μου και γίνω κακός τώρα. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
7: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
8: Καλημέρα από Νάξο.
9: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
10: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
11: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
12: Καλημέρα από Κορδελιό.
13: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
7: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
14: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
17: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
17: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
18: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
7: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
19: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
20: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
20: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
19: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
20: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
19: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Πάμε τώρα και λίγο στην ιστορία, γιατί έχω μια λατρεία με την ιστορία. Με ρώτησε ένας φίλος μια μέρα, σ' άκουσα λένε να λες τον Μαύρο Καβαλάρη, τον Πλαστήρα, πόσο μεγάλος ήταν με τους Ευζώνους εκεί στην Μικρά Ασία, με τους Ευζώνους, και τα είπε καλά. Και μετά που βγάλει τον πιστόλι στοιχείο και είπε: όχι, δεν με πάτε εκεί, θα με πάτε αλλού. Και αυτό. Αυτός δεν ήταν, λέει, που ήθελε με τους Γερμανούς να τα βρούμε. Λοιπόν, θα δούμε λοιπόν γιατί ο Νικόλαος Πλαστήρας ήθελε ανακοχή με τους Γερμανούς. Να δούμε δηλαδή τα ιστορικά γεγονότα και πώς μπορεί κάποιος, αν ανήκει σε μία πλευρά, να τα βρίσκει όλα μαύρα, και αν ανήκει στην άλλη πλευρά να τα βρίσκει όλα άσπρα. Αυτός ο άνθρωπος που ήταν απλά ένας υπαξιωματικός, τεράστια μορφή σε σχέση με τους γαλονάδες, κάτι στρατηγούς εδώ που τρέχανε οι περικοκλάδες και τις πέραν, πολέμησε, αγωνιστής, πατριώτης. Αυτή είναι η αλήθεια. Είχε μια ιδεολογική κατεύθυνση. Το άνοιγμα του μετόπου στη Βαλκανική Χερσόνησο, φίλες και φίλοι, με τη Νίπουλη επίθεση της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδος, δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός. Καθόλου τυχαίο. Το ήθελαν και οι Άγγλοι. Το ήθελαν και οι Σοβιετικοί. Για να μιλάμε για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τώρα, έτσι. Το ήθελαν για να ανοίξουν κι άλλο μέτωπο οι Γερμανοί. Όπως αποκαλύφθηκε δεκαετίες αργότερα, η Βρετανία επιθυμούσε την κλιμάκωση στην περιοχή. Μας χρησιμοποίησαν οι Βρετανοί εναντίον των Γερμανών για τους δικούς τους λόγους. Πάλι ο χρήσιμος ηλίθιος η Ελλάδα. Δεν βάλαμε μυαλό από το 21, 22, 23. Μυαλό δεν βάζαμε ποτέ. Μας χρησιμοποιούσαν πάντα οι Βρετανοί αυτοί, αν θέλεινες, για τα δικά τους συμφέροντα. Ενώ η Γερμανία δεν ήθελε ένταση, δεν τη βόλευε, όχι δεν ήθελε να πολεμήσει με την Ελλάδα, ο Χίτλερ, όχι δεν ήθελε να κάνει πόλεμο με την Ελλάδα. Εντάξει, μπορεί να μας συμπαθούσε και λίγο, λένε κάποιοι. Δεν το ξέρω. Εγώ ξέρω ότι δεν τον βόλευε. Γιατί είχε ανοιχτό μέτωπο ανατολικά με τη Σοβιετική Ένωση, με τη Ρωσία.
0: Όχι, Ρωσία, Σοβιετική Ένωση. Προετοιμαζόταν δηλαδή για την επίθεση εναντίον της Σοβιετικής Ενώσεως. Δεν ήθελε να ανοίξει να φύγει η Βέρμαχτ σε δύο μέτωπα ταυτόχρονα. Θα καθυστερούσε και όμως καθυστέρησε. Ο Νικόλαος Πλαστήρας ήταν εξόριστος στη Γαλλία. Τα γνωστά των Ελλήνων. Στο Βυσί. Παρακολουθούσε με ανησυχία τις εξελίξεις, διαβλέποντας ως μεγάλη στρατηγική φυσιογνωμία ότι πάμε να πέσουμε στην παγίδα πάλι όπως πέσαμε με το 23. Το έβλεπε το έργο. Σου λέει θα μας χρησιμοποιήσουν οι Βρετανοί και όταν μετά θα μας πετάξουν όπως κάνουν πάντα. Στο παρασκήνιο λοιπόν, διπλωματικές πρωτοβουλίες είχαν ήδη διαμορφωθεί μια πιθανή, να βρουν μια πιθανή διέξοδο για το πρόβλημα. Ποιες ήταν αυτές? Με μεσολάβηση της κυβέρνησης, της τότε κυβέρνησης, του Βυσί, υπό τον Πέτεν, ή Πετέν τον λένε οι Γάλλοι, και με τη συμμετοχή του Γερμανού ναυάρχου, Φογκανάρης, έτσι. Εξεταζόταν σχέδιο παρέμβασης γερμανικών δυνάμεων μεταξύ Ελλήνων και Ιταλών στην Αλβανία, με στόχο την ανακοχή. Δηλαδή ξεκινάει η είσοδος των Ιταλών, η άμυνα των Ελλήνων, η αντεπίθεση των Ελλήνων, ο Μεταξάς ζητάει στην αρχή βοήθεια, ρε παιδιά, στείλτε πολεμοφόδια. Δεν έχουμε, είμαστε απέναντι σε μια ιταλική υπερδύναμη. Τους παίρνουμε φαλάκι, βοηθήστε μας, στείλτε αεροπλάνα, στείλτε πυρομαχικά. Οι Άγγλοι πάπια δεν έστελαν το παραμικρό, συμμαχοί μας, έτσι. Μας άφησαν να σκοτωνόμαστε στην Πίνδο, να καθυστερούμε εμείς τους Ιταλούς για να μην ενωθούμε τους Γερμανούς και κάνουν μια μεγάλη στρατιά. Ο Μουσολίνη τρώει τα μούτρα του. Αλλά οι Βρετανοί δεν στέλνουν ούτε ένα φυσίγγιο, ούτε μία σφαίρα. Είδε και από εδώ μεταξύ πάει Ιανουάριος, ο Φεβρουάριος, προσπαθεί να βρει μια φόρμουλα για να σταματήσει ο πόλεμος, γιατί η Ελλάς είχε πρόβλημα πλέον. Πρόβλημα μεγάλο, δεν είχε πυρομαχικά. Αυτά είναι ιστορικά γεγονότα που σας λέω. Η πρόταση λοιπόν προέβλεπε ότι η Ελλάδα, η πρόταση που έγινε, θα διατηρούσε τα εδάφη που είχε απελευθερώσει στη Βόρεια Ήπειρο. Αυτά με μια οριοθέτηση γραμμή. Συμφωνούν οι Γερμανοί, συμφωνούν όλοι οι Ιταλοί, αλλά εδώ αρχίζει το μεγάλο παιχνίδι. Το πνεύμα της συμφωνίας αυτό καθ' αυτό, ανταλλαγλάστηκε αργότερα στο πρώτο πρωτόκολλο παράδοση που υπέγραψε ο Τσολάκογλου με τον Ντίτριχ. Ναι. Ο Πλαστήρας, βλέποντας όλα αυτά που γινότανε, και πρέπει να σας πω ότι αυτοί που αντέδρασαν ποιοι ήταν πάλι, οι ηττημένοι, οι Ιταλοί. Ενώ μας συμφώνησαν οι Γερμανοί να μας δώσουν τη Βόρεια Ήπειρο, γιατί είχαμε προελάσει μέχρι εκεί, οι Ιταλοί, ενώ μπαίνουν οι Γερμανοί, αργότερα χάνει τον πόλεμο από τη γραμμή μεταξύ από πάνω, μπαίνουν οι Γερμανοί, και ενώ οι Γερμανοί λέγανε να πάρουν τη Βόρεια Ήπειρο οι Έλληνες, οι Ιταλοί που ήταν σύμμαχοι των Γερμανών απέτησαν να μην πάρει η Ελλάδα τη Βόρεια Ήπειρο, γιατί δεν θέλαν την Ελλάδα να έχει διέξοδο απέναντι από την ιταλική πλευρά πάνω από την Κέρκυρα. Δεν είναι τυχαία αυτά που σας λέω. Οι Ιταλοί είναι χειρότεροι φάρα και ανθέληνες που υπάρχουν. Η ηγεσία τους είναι, η Ιταλία μια ζωή ήταν εχθρός της Ελλάδος. Μην κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Μια ζωή, και ακόμη και τώρα, βοηθάνε τους Τούρκους. Δεν αλλάζουν οι Ιταλοί. Η ηγεσία τους, κυρίως οι Βορειοϊταλοί. Ο Πλαστήρας, βλέποντας την εξέλιξη των γεγονότων, κατέληξε σε ένα σαφές συμπέρασμα. Μια έντιμη ανακοχή ήταν η μόνη ρεαλιστική διέξοδος. Αλλιώς η Ελλάς θα έχανε πολλά κομμάτια που ήθελαν οι Ιταλοί. Η Ήπειρο με τους Τσάμιδες, συνεργάτες των Ιταλών φασιστών, και θα κάναμε και πολλές άλλες περιοχές, Επτάνησα, Ιόνια, νησιά κτλ. Όλη την περιοχή αυτή θα την δίνανε. Αυτοί απέτυχαν οι Ιταλοί. Ενώ ήταν οι χαμένοι, τους κερδίσαμε. Κατηγορούσε λοιπόν την εξωτερική ο Πλαστήρας, μεγάλη μορφή πολιτική του καθεστώτος, 4 Αυγούστου, ότι οδήγησε τη χώρα σε αυτή τη σύγχρονη άνηση και ότι δεν αξιοποιήθηκε η δυνατότητα διπλωματικής διευθέτησης. Δηλαδή κατηγόρησε και το Μεταξά. Και του λέει, αφού κέρδισες, αφού πήρες, κοίταξε να βρεις τη λύση να κρατήσουμε αυτά που έχουμε πάρει. Ο Πλαστήρας δεν γνώριζε όμως ότι ήδη είχαν συμφωνήσει οι Ιταλοί να απαιτήσουν από τους Γερμανούς να μην δεχθούν τη συμφωνία να πάρουμε τη Βόρεια Ήπειρο. Με το μέτωπο να καταραίει, ο Πλαστήρας γράφει από την Νίκαια στο στενό της συνεργάτη Κομνηνό Πυρομαύλουγλου. Η επιστολή αποτυπώνει τη δραματικότητα της στιγμής. Ήταν πεπισμένος ότι η κατάρρευση αυτή είναι αναπόφευκτη και ότι η Αθήνα θα κατεληφθεί σύντομα από Γερμανούς, Ιταλούς και Βούλγαρους, όπως έγινε. Προφήτευσε αυτό που γινόταν. Ήξερε ότι οι Βρετανοί θα μας πουλήσουν και ήξερε ότι έπρεπε να βρούμε μια φόρμουλα ώστε να τελειώσουμε την ιστορία να παγιώσουμε τουλάχιστον ό,τι έχουμε πάρει. Στρατηγικά ευφυής η τακτική του. Εκτιμούσε ότι ούτε η γραμμή των θερμοπυλών που είχαν οριοθετήσει οι Έλληνες ενώ κατέρεαν θα μπορούσε να αναχαιτήσει την επέλαση, ενώ η υποχώρηση των Βρετανικών δυνάμεων θα διέλυε τη συνοχή του ελληνικού στρατού. Γιατί κάνουν οι Βρετανοί, είχαν στείλει κάτι στρατευματάκια 200, 300, 500 άτομα, που όπου φύγει, φύγει ήταν. Βγήκε και ο Παπανδρέου ο Γιώργιος, πήρε και τον βασιλιά και την κοπάνησε και αυτή, και άφησαν τους Έλληνες εδώ, μαζί με όλους τους υπολείπους, να αιματοκυλούνται και να πεινούν και να πεθαίνουν στην κατοχή. Άδικο έχω. Αυτή είναι η αλήθεια. Η ανάλυση ήταν σκληρή του Πλαστήρα. Πολύ σκληρή, παιδιά. Πάρα πολύ σκληρή. Και είπε συγκεκριμένα πράγματα. Η συνδικολόγηση ήταν ζήτημα χρόνου. Το ήξερε, το γράφα. Υπ' αυτό το πρίσμα, ακόμη και ο στενός του, πολύ στενός του συνεργάτης, δεν μπόρεσε να αμφισβητήσει, φίλες και φίλοι, την ήττα που ερχόταν. Και κυρίως τις συνέπειες της ήττας. Γιατί ήξερε ο Πλαστήρας και πρότεινε να ζητήσουμε να είναι μόνο Γερμανοί στην Ελλάδα. Όχι Ιταλοί και Βούλγαροι. Γιατί γνώριζε ότι αν εισβάλλουν αυτοί, ο ένας θα πάρει Θράκη Μακεδονία και ο άλλος θα πάρει Ήπειρο και Δυτική Ελλάδα. Και θα μένε πάλι η Θεσσαλία με λίγη στερεά Ελλάδα και Πελοπόννησο με το ζόρι. Αυτό τους είπε. Και μάλιστα η στάση του δεν ήταν ένδειξη το πάθειας όπως λένε κάποιοι. Και το λέω για να το καταλάβετε. Κάποιοι λένε το πάθειας. Αφού χάναμε το χάσαμε τον πόλεμο. Τελείωσε. Το χάναμε. Φαινόταν. Δεν είχαμε. Δεν μας βοήθησαν οι Βρετανοί. Ούτε ήθελε να διασωθεί ο ίδιος σου αφού ήταν στη Γαλλία. Απλά προέβλεψε αυτό που θα ερχότανε. Και η σκέψη ενός στρατιωτικού είναι ο ρεαλισμός. Ο ρεαλισμός επίτευξης στόχων, έτσι λέγεται. Και ήξερε ότι από τη στιγμή που μπήκαν οι Γερμανοί στο παιχνίδι, η Ελλάς, αφού δεν βοηθιέται από τους συμμάχους με στρατεύματα ή με φυσίγγια ή με πυρομαχικά, θα ιτηθεί. Το ήξερε. Και εδώ ακριβώς, φίλες και φίλοι, να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα. Άλλο τι λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε και άλλο τι μπορούμε να κάνουμε την ώρα που καταραίει το μέτωπο. Αυτό είπε Πλαστήρας. Καταραίει το μέτωπο, το μόνο που πρέπει να διασώσουμε είναι να μην μπουν οι Βούλγαροι και οι Ιταλοί στο παιχνίδι. Είχε άδικο? Φαντάζομαι πως όχι. Διότι τις μεγαλύτερες θηριωδίες τις έκαναν οι Βούλγαροι στη Βόρεια Ελλάδα. Θράκη και Μακεδονία μας πετσόκοψαν. Τις μεγαλύτερες και από τους Ιταλούς θηριωδίες τις κάνουν οι Τσάμιδες μαζί με τους Ιταλούς σε Ήπειρο και σε πολλές περιοχές. Μην ξεχνάμε ότι οι Ιταλοί, οι Γερμανοί ήταν λίγο στην Καλαμάτα, αν δεν κάνω λάθος, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Όλες οι υπόλοιπες περιοχές ήταν στρατοκρατούμενες, είτε από Ιταλούς είτε από Βουλγάρους. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε για να ξέρουμε τι έρχεται και τι μπορεί να ξανάρθει αν τα ξεχάσουμε. Η σφαγή της Κάσου. Μία μαύρη σελίδα στην ελληνική ιστορία. Πώς η Ελλάδα πρόδωσε το νησί. Η Ελλάδα. Η επαναστατημένη Ελλάδα. Δεν την κάψαν οι Τούρκοι. Η Ελλάδα πρόδωσε την Κάσο. Περιμένετε να μάθετε ολόκληρη την αλήθεια. Το 1824 ένα μικρό νησί στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πλήρωσε τη θέση του πολύ βαριά και την επιλογή να αντισταθεί στους Τούρκους. Η Κάσος. Αν δείτε πού είναι η Κάσος, θα καταλάβετε γιατί από την αρχαιότητα των νησί αυτή, όπως και πολλά νησιά της Ανατολικής Λεκάνης Μεσογείου, ήκμασαν και είχαν τεράστιο ναυτικό. Είχαν Πλούτο, Σάμος, Ρόδος, Χίος, Κος. Δεν αναπτύχθηκαν τυχαία. Από εκεί πέρασαν όλοι οι εμπορικοί δρόμοι. Μην φαντάζεστε ένα ναυτικό με πλοία που ταξιδεύουν στους Ατλαντικούς ωκεανούς τότε. Πηγαίνανε ρότα-ρότα. Από την Ακτή, κοντά στην Ακτή. Γιατί δεν ήταν τα σκάφη τα σημερινά. Ήταν μια θαλασσινή κοινότητα όπου η επιβίωση και η ευημερία της Κάσου ήταν άρρηκτα δεμένη με την ναυτιλία και το εμπόριο. Όλο το νησί είχε με έναν πόρο το εμπόριο. Εμπόριο. Πλοία. Πλοία, γεμάτο πλοία. Όπως τα υπόλοιπα νησιά, Ψάρα, έτσι, Χίος. Είχαν πλοία. Είχαν εμπορικό ναυτικό. Ο νησιωτικός και ο κασιωτικός στόλος ήταν ένας σημαντικός κόμβος θαλασσίων μεταφορών. Δηλαδή, δείτε που είναι η Κάσος. Είναι στη γέφυρα μεταξύ Κρήτης, Μάλτας και Ανατολικής Δεκάνης της Μεσογείου. Τότε τα πλοία χρειαζόταν εφοδιασμό και έπρεπε να ελιμενίζονται συχνά πυκνά. Δεν πήγαιναν άιντε, φεύγανε. Ειδικά τα εμπορικά που μετέφεραν εμπορεύματα. Εδώ πρέπει να πω το εξής. Είχαν κάνει δίκτυα οι Κάσοι, Αιγαίο, Μαύρη Θάλασσα, Μεσόγειος, Βόρεια Ευρώπη, παντού. Παντού, με εμπορεύματα. Πλούσιοι, λεφτά. Οι Τούρκοι τους είχαν με περιοπή. Τους είχαν πολύ ψηλά. Γιατί τους έδιναν λεφτά. Πήραν το νησί, πάρα πολλά λεφτά στο Σουλτάνο. Πάρα πολύ ωραία. Σε περιόδους πολέμου λοιπόν, οι Κασιώτες στρεφόταν πού αλλού, στην πειρατεία. Και γινότανε με βάση την δεξιότητά τους στην άμυνα και στην επίθεση, έκαναν αγώνα επιβίωσης με λεφτά. Δηλαδή στρατευόταν ανάλογα όπου ήθελαν. Ή κάναν τους πειρατές. Ληστρικές επιδρομές. Όπως και οι Μανιάτες. Όπως και οι Χιώτες. Όπως και οι Ιδραίοι και οι Σπετσιώτες. Πειρατές ήταν, παιδιά. Οθωμανική αυτοκρατορία, τεράστιο εμπόριο, Άγγλοι, Γάλλοι, μπαχαρικά, δρόμος του μεταξιού. Πειρατές οι Έλληνες. Όποτε βόλευε. Πολλά λεφτά. Πάρα πολλά λεφτά. Το νησί είχε ένα συντριπτικό πλεονέκτημα. Ήταν άγωνο μεν, βραχώδες δε. Τι σημαίνει αυτό? Ήταν ένα φυσικό οχυρό. Φυσικό οχυρό που προστάτευε από να προσεγγίσει το νησί από άλλες πλευρές. 2-3 λιμάνια μπορούσε να έχει. Και ένα τυφλό σημείο όπου μπορούσες να βάλεις σιγά σιγά να αποβιβάσεις κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι ήταν ένα νησί στρόγγυλο, στο οποίο ήξερες από πού μπορεί να έρθει ο στόλος εχθρικός, άρα οχυρώνεις τις περιοχές αυτές, δεν περνάει κουνούπι. Δεν είναι όπως σήμερα που έχουν αποβατικά σκάφια, άντε πάμε όπου θέλουμε. Ακόμη και τώρα τα αποβατικά θέλουν ακτή. Δεν θέλουν βράχους. Η Κάσος έχει βράχια. Δεν ξέρω αν έχετε πάει να πάτε, είναι πανέμορφο νησί. Το έχω επισκεφτεί ο ίδιος μου παλαιότερα. Είναι εξαιρετικό νησί, παιδιά. Εξαιρετικό. Και οι άνθρωποι είναι ένας και ένας. Με το ξέσπασμα της Ελληνικής Επαναστάσεως, οι Κασιώτες βρέθηκαν από την αρχή στον πυρήνα του αγώνα. Με το που ξεκινάει, κατευθείαν. Η δράση τους, έτσι, λόγω της πολεμικής εμπειρίας που είχαν, της ναυτικής εμπειρίας, ήταν πολύτιμη σύμμαχη για πολλούς. Βοήθησαν πάρα πολύ στην Επανάσταση του 21, μετέφεραν εφόδια, όπλα, πήγαιναν στην Πελοπόννησο, από την Κάσο, από άλλες περιοχές και τους πήγαιναν εφόδια ή πολεμοφόδια ή όπλα ή κανόνια. Ναι, οι Κάσοι. Γιατί είχαν εμπειρία. Η δράση τους εκτινόταν πέρα από το νησί. Έδιναν εντολές οι επαναστατημένοι στην Πελοπόννησο και πήγαιναν σε διάφορα περάσματα που θα μπορούσε να περάσει ο τουρκικός στόλος ή ο αιγυπτιακός στόλος για να κατευνάσει, να καταπνίξει την Επανάσταση του 21 και κάναν δουλευθερές. Οι Κάσοι. Οι Κάσοι. Για την Οθωμανική και Αιγυπτιακή, έτσι, πλευρά, η εξειδωτέρωση της Κάσου ήταν ιστορική αναγκαιότητα, γιατί βλέπετε η Κρήτη ήταν τουρκική. Δείτε που είναι η Κάσος, στη μύτη της Κρήτης, στο ρουθούνι της. Αυτή ήταν επαναστατημένη. Η Κρητική κάνει μικροεπαναστάσεις, αλλά είχε πάρα πολύ στρατό Οθωμανικό και Αιγυπτιακό η Κρήτη, με συνέπεια να μην μπορούν να έχουν ελεύθερη την Κρήτη οι Έλληνες. Η Κάσος ήταν ελεύθερη όμως, επαναστατημένη. Αυτό ήταν στο υπογάστριο των Τούρκων μια πληγή που έλεγε το αίμα. Πολύ ωραία. Ήτανε κόμβος αντίστασης. Το 1824 ο Αιγυπτιακός στόλος του Ιμπραήμ με χιλιάδες στρατιώτες και πάρα πολλά πλοία, μετά από εντολή του πατέρα του αλλά και του Σουλτάνου, επιχειρεί στην Κάσο με ορμητήριο την Κρήτη. Πηγαίνει στην Κρήτη και από εκεί αμολιέται για την Κάσο. Αλλά μην σκέφτεστε ότι τα πλοία ήταν σαν τα σημερινά. Ήταν διαφορετικός ο στόλος τότε. Δεν είχαν μηχανές. Άνεμος και βόηθα Παναγιά. Παρά τις εκκλήσεις για βοήθεια προς την επαναστατική κυβέρνηση, στείλανε επιστολές. Και είπαν, εμείς σας βοηθήσαμε πάρα πολλές φορές. Σας στείλαμε πολεμοφόδια, σας στείλαμε κανόνια. Βοηθήστε μας. Έτσι, Κουντουριώτης, Κολέτης, Ζαΐμης. Λαμόγια! Πολιτικάντιδες, εσχροί, άθλοι. Βοηθήστε μας. Στείλτε μας 500.000 ανθρώπους. Στηρίξτε μας. Καμία απάντηση, παιδιά. Οι προδότες, οι λακέδες να ουρλιάζουν γυναικόπαιδα, άντρες κτλ. Τους άφησαν μόνους να αντιμετωπίσουν όλο τον στρώμα του Ιμπραήμ. Εάν βοηθούσαν και καθυστερούσαν τον Ιμπραήμ εκεί, γιατί ήταν εύκολο τον Ισραήλ να το πάρουν, θα μπορούσε να έχει καθυστερήσει περαιτέρω η προσέγγιση του Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Ο Κολοκοτρώνης λέει βοηθήστε τους Κάσιους. Όπου μπορούμε, με 100, 200, 500 άτομα. Τίποτα, η κυβέρνηση, σαν την ελληνική κυβέρνηση σημερινή. Κοίτα μακράν, ξέρετε, η Κάσος. Κοίτα μακράν η Κύπρος. Έτσι. Με τη βοήθεια ενός τοπικού προδότη, ο εχθρός καταφέρει να πραγματοποιήσει ευνηδιαστική απόβαση. Γιατί το λέω αυτό. Σας είπα, το νησί είχε τρία σημεία που μπορούσε να προσεγγίσει ο στόλος. Τι κάνει λοιπόν ο προδότης που ήταν, έμενε στην Κόη, στη Ρόδα, δεν κάνω λάθος, και πήγε εκεί ο θελός στον Πασά της Ρόδου και λέει: εγώ θα σας πάω στην Κάσο, σε ένα σημείο που οι Κάσοι δεν το δίνουν σημασία, ενώ ξέρουν ότι μπορείς εκεί να κατεβάσεις λίγους, γιατί ήταν μια ακτή μικρή, 50 τετραγωνικών, μπορείς να προσεγγίσεις άμμος, και μετά γύρω-γύρω είχε βράχια. Αλλά υπάρχει ένα μονοπάτι που ανεβαίνει επάνω, σιγά-σιγά θα μας πάρουν χαμπάρι. Λέει: το φιλάνε ποτέ, γιατί ξέρουν ότι είναι δύσκολο να το ξέρετε. Πάει ο προδότης, γίνεται η αποβίβαση ανά 20 άτομα, κατεβαίνουν 2.000-3.000, όλο το βράδυ κατέβαιναν. Ενώ τι κάνανε οι Τούρκοι και οι Αιγυπτιοί, χτύπησαν στα τρία σημεία που ήταν καλά οχυρωμένα. Και νόμιζαν οι Κάσοι ότι από εδώ θα γίνει αποβίβαση. Πήγαν εκεί, βάλαν όλο το στρατό εκεί, άφησαν την Κερκόπορτα ανοιχτή, μπούκαλα από εκεί από το προδότη και μπούκαλα στην Κάσο. Παρά την αντίσταση των ανθρώπων, ηρωική, ηρωικότατη, η υπεροχή των εχθρικών δυνάμεων οδήγησε στην κατάρρευση της άμυνας και στη γενική σφαγή. Σφαγή στην Κάσο. Είχαμε πω στοιχείο. Σφαγή κανονική. Μας κατέσφαξαν στην Κάσο. Χιλιάδες κάτοικοι σκοτώθηκαν, εκμαλωτίστηκαν, πήγαν στα σκουραβοπάζα να τους στείλανε κάτω. Έτσι. Αυτό όμως που μένει στο μυαλό είναι η προδοσία των πολιτικά αντιδονοϊκής περίοδου. Πρόδωσαν τους Κάσιους αδρεφούς. Τους πρόδωσαν. Και χάθηκε ένας προμαχώνας στο Ανατολικό Αιγαίο, η Κάσος, ένα νησί στρατηγικής συμμαχίας και μια ναυτική δύναμη σημασίας και μια ναυτική δύναμη τεράστια, ως γραμμή άμυνας. Ξέρετε ότι αποζημιώθηκαν ποτέ. Ζήτησαν βοήθεια για να πάνε ξανά στο νησί τους. Γιατί κάποιοι φύγανε με τα πλοία, πρόλαβαν και φύγανε. Δεν τους βοήθησε ποτέ η κυβέρνηση του ναυπλίου, η κυβέρνηση των Σπετσών, οι Ιβραίοι, τα λαμόγια, οι πολιτικάντιδες. Δεν τους βοήθησαν ποτέ και μετά τη σφαγή. Ποιος έδωσε εντολή να αποζημιωθούν? Καποδίστριες. Αλλά και αυτοί ευνοδίνουν την εντολή, δολοφονείται μια από μια εβδομάδα μετά, η εντολή παγώνει και μετά από 30-40 χρόνια πήραν κάποιες αποζημιώσεις, είχε λεφτά. Βοήθεια το νησί. Αυτά πρέπει να σας τα λέω για να τα καταλαβαίνετε.
1: Σπασίγλας. Ο πόλεμος άρχισε. Όσο πιο πολύ χτυπάτε,

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Focus FM 103,6. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα που θα αφορούν όλους τους πολίτες θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός, όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος προανήγγειλε τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αφού η Νέα Δημοκρατία κατέστρεψε τους ελεύθερους επαγγελματίες καθιστώντας τους ασυνεπείς στις υποχρεώσεις τους, τώρα λέει ότι θα επιβραβεύσει τους συνεπείς. Η κυβέρνηση επί 7 έτη είναι συνεπής μόνο στο να καταστρέφει τους Έλληνες. Μόνο η ελληνική λύση μπορεί με το πρόγραμμά της να βοηθήσει την Ελλάδα και τους Έλληνες, τονίσει ανακοίνωση το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Νέα βόμβα στο δημογραφικό. Ανησυχητική εικόνα για το μέλλον της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διαμορφώνεται στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς συνολικά 144 σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2026-2027. Η απόφαση αφορά 99 νηπιαγωγεία και 45 δημοτικά σχολεία. Αύξηση σοκ στη χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος. Εκτοξεύτηκε κατά 68% μέσα σε μία εβδομάδα. Το γεγονός αφορά άμεσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς οι τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς μεταφέρονται σταδιακά στους τελικούς λογαριασμούς. Σε συναγερμό το πυροσβεστικό σώμα και σήμερα, καθώς πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, το Άγιο Όρος, το Κιλκής, οι Σέρες και ο Εύρος, βρίσκονται στην κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Απαγόρευση κυκλοφορίας σήμερα έως τις 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης για πυρκαγιά. Συνελήφθη μετά από καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη 32χρονος Ρουμάνος για διακίνηση παράνομων μεταναστών. Οι δύο μεταφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου, καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ έκαστος σε κύκλωμα. Ολόκληρο ηλεκτρονικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό επιχείρησαν να εισαγάγουν άγνωστοι στις φυλακές Λάρισας με ντρόουν, αλλά απέτυχαν καθώς το έπιασε το αντιντρόουν σύστημα του σοφρονιστικού καταστήματος και το εξουδετέρωσε. Για την υπόθεση διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας. Σημειώνεται ότι οι αντίστοιχα περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν, τα οποία επίσης εντοπίστηκαν και επετράπησαν εγκαίρως από το προσωπικό των φυλακών.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Σήμερα Σάββατο σε ολόκληρη τη χώρα ηλιοφάνεια με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή περαιτέρω άνοδο και κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα. Στον ομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις, οι άνεμοι θα πλέον ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας από νοτιοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6.
0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Macris Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνορμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Macris Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
4: Και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
5: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
6: Να μας κρατήσουν και σερ.
7: Για άλλη την ημέρα.
8: Και μένα μια ξαπλώστρα.
9: Μακριά από σας.
10: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
11: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
12: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
13: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
14: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
12: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
15: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
16: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
15: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
16: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
15: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
16: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
17: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομινή ενημέρωση από το Focus FM 103,6. Τουρκική προκλητικότητα στις σποράδες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, περιστατικό με τουρκικά αλλιευτικά σημειώθηκε στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλονίσου Βορείου Σποράδων, κοντά στο νησί Πιπέρι, σε περιοχή όπου ισχύουν οι αυστηρότεροι περιορισμοί προστασίας. Το περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της 17ης Αυγούστου, όταν δύο τουρκικά αλλιευτικά εντοπίστηκαν να κινούνται στην περιοχή και να πραγματοποιούν αλλιευτική δραστηριότητα εντός του θαλάσσιου πάρκου. Ο φορέας διαχείρισης του πάρκου ενημέρωσε άμεσα το λιμενικό σώμα. Σκάφος του λιμενικού από τη Σκιάθο κατευθύνθηκε προς την περιοχή, ωστόσο μέχρι την άφηξή του τα δύο τουρκικά αλλιευτικά είχαν απομακρυνθεί και βρίσκονταν σε απόσταση μεγαλύτερη των 10 ναυτικών μιλίων. Αποφασισμένη να συνεχίσει πιο δυνατά τον αγώνα για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, δηλώνει η ΑΔΔΗ. Επόμενος σταθμός της διεκδίκησης των δημοσίων υπαλλήλων είναι το συλλαλητήριο που έχει προγραμματιστεί για τις 5 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη εν ώψη της Διεθνούς Εκθέσεως. Δυστυχώς η δικαιοσύνη για ακόμη μια φορά αποδείχθηκε άδικη και κατώτερη των περιστάσεων, διότι σε ό,τι αφορά τους μισθούς των δικαστών αποφαίνεται υπέρ των δικών τους συμφερόντων. Αλλά όταν αφορούν θέματα δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, οι αποφάσεις είναι πάντοτε εναντίον των πολιτών, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία οι τιμές των καυσίμων, με το ντίζελ να έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ το λίτρο σε μέση πανελλαδική τιμή, ενώ στις Κυκλάδες οι τιμές αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 2,20 με 2,25 ευρώ. Σε συναγερμό το πυροσβεστικό σώμα και σήμερα, καθώς πολλές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας βρίσκονται στην κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Πανελλαδική παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Μεγάρο Μαξίμου διοργανώνουν τη Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 11 το πρωί οι εποχικοί πυροσβέστες. Εκφράζουν την έντονη αγανάκτησή τους για το εργασιακό τους καθεστώς και διεκδικούν την οριστική απορρόφησή τους στο πυροσβεστικό σώμα. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 60χρονος αλλοδαπός φυγάς, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν σοβαρές δικαστικές αποφάσεις. Συγκεκριμένα, σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του ανακριτή Θεσσαλονίκης για αδίκημα που αφορά την ιδιοκτησία. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ήταν καταζητούμενος από την Ιντερπόλ για απάτη που φέρεται να διέπραξε στην Αλβανία το 2014, υπόθεση για την οποία είχε ήδη καταδικαστεί αμετάκλητα σε ποινή φυλάκισης 3 ετών. Ο συλληφθής οδηγείται στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για τη δρομολόγηση των διαδικασιών έκδοσης του.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα σε ολόκληρη τη χώρα με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις. Οι μέγιστες θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή περαιτέρω άνοδο και κατά τόπους θα επικρατήσουν συνθήκες καύσωνα. Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, γενικά έθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι ασθενείς και τις θερμές ώρες της ημέρας θα πνέουν από νοτιοανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία σήμερα έως 35 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Focus 103,6.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330 ml 8 συν 4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
9: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
11: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτιούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους. Για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι.
12: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεσε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Δέπιζα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του Επαναστάτη.
11: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή,
13: κι αν έχετε ζήσει,
11: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε, παιδί. Δεν τι δροσιά, είναι αυτή που πας έρχεται, από τα ψηλά. Αν πεις τον καταλαφέρον, τον κουτσούλη της Περιστέρη και σου λέει, νόμιζε ότι του ήρθε το Άγιο, το Άγιο Πνεύμα.
14: Το μόνο που θυμάμαι, και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα, είναι η πείνα. Ήταν η πείνα της Αθήνας το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Τσιλιγιάννη.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Τσιλιγιάννη, επειδή είστε ο κατάλληλος άνθρωπος να μιλήσουμε για τις ένοπλες δυνάμεις, θέλω να με ενημερώσετε τι ακριβώς συμβαίνει. Υπάρχουν πλέον οι ένοπλες δυνάμεις αρχικά, γιατί βλέπω ότι με κάποια νομοσχέδια και με κάποιες τροπολογίες και με κάποιες ρυθμίσεις της κυβέρνησης και του ΔΕΝΔΙΑ πάνε να εμφανιστούν οριστικά.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι οι ένοπλες δυνάμεις από τις 9 του μηνός που ψηφίστηκε το πολυνομοσχέδιο του κυρίου ΔΕΝΔΙΑ έχουν μπει σε μια έντονη εσωστρέφεια, γιατί τα στελέχη, παρά ειδικά το μεγαλύτερο μέρος των στελεχών που κυρίως οι υπαξιωματικοί και οι αξιωματικοί προερχόμενοι εξ υπαξιωματικών από στρατιωτικές σχολές έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην καριέρα τους, στην εξέλιξή τους, αλλά και γενικότερα στη ζωή τους από εδώ και στο εξής, στα καθήκοντά τους, με αποτέλεσμα όλο αυτό το πράγμα να έχει δημιουργήσει αμηχανία, απογοήτευση, μια κατάσταση πρωτοφανή στις ένοπλες δυνάμεις για το μεγαλύτερο μέρος των στελεχών και ακόμα και οι αξιωματικοί προερχόμενοι από τις σχολές αξιωματικών που μέχρι τώρα ήλπιζαν ή νόμιζαν ότι το νομοσχέδιο δεν τους αφορά, συνειδητοποιούν ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου που έφερε ο κ. Δένδιας και που ψήφισε η Βουλή στις αρχές του χρόνου θα έχει σοβαρές επιπτώσεις και για τη δικιά τους την καριέρα, την εξέλιξη. Γενικά είναι ένα νομοσχέδιο που αποδομεί τις ένοπλες δυνάμεις όπως τις ξέραμε μέχρι σήμερα. Αν με ρωτήσετε ποιος είναι ο σκοπός που έγινε αυτή η μεταρρύθμιση και τι προσδοκά να φέρει στις ένοπλες δυνάμεις και γενικά αν θα είναι καλό για τη χώρα, είμαι πολύ προβληματισμένος. Δεν νομίζω ότι θα είναι θετική απάντηση και το λέω αυτό γιατί από ό,τι φαίνεται θέλουμε λιγότερες σε αριθμό αριθμητικά ένοπλες δυνάμεις, θέλουμε λιγότερους στρατιωτικούς, μόνιμο στράτευμα και μάλλον το θέλουμε να είναι λίγο πιο εύκαμπτο από ό,τι είναι το σημερινό, να είναι πιο ευέλικτο ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι για την άμυνα της πατρίδος κυρίως που ήταν η αποστολή του μέχρι τώρα, αλλά για άλλους σκοπούς. Αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί, τα στελέχη είναι αναστατωμένα, είναι σε απόγνωση. Καθημερινά δεχόμαστε δεκάδες τηλεφωνήματα, έχουν ξαμολυθεί στα γραφεία τα δικηγορικά και ψάχνουν να βρουν νομικούς που θα τους εκπροσωπήσουν για τις δικαστικές διεκδικήσεις όσον αφορά την εξέλιξή τους, τους βαθμούς και τα υπόλοιπα τα οποία χάνουν. Θα αιμορραγήσουν οικονομικά τα στελέχη και λυπάμαι που το λέω, γιατί αυτές οι διεκδικήσεις έχουν κόστος. Και πέρα από το κόστος οικονομικό έχουν κόστος και συναισθηματικό, έχουν και κόστος ψυχολογικό. Δηλαδή ρίχνουν το ηθικό του στρατεύματος σε μια εποχή η οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμη, όπως όλοι βλέπουμε τις διεθνείς εξελίξεις, όπου όλα αμφισβητούνται και που οι ένοπλες δυνάμεις έπρεπε να είναι ενωμένες και αποφασισμένες σαν μια γροθιά και τα στελέχη τους να είναι αφοσιωμένα αποκλειστικά στην αποστολή τους. Δυστυχώς με αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης και κυρίως του κύριου Δένδια, για την οποία μας ευχήθηκε και καλή τύχη στα δικαστήρια, ουσιαστικά οι ένοπλες δυνάμεις, τα στελέχη ασχολούνται πλέον με το μέλλον τους, με τη ζωή τους, με τα προβλήματα που προκύπτουν για αυτούς και τις οικογένειές τους από αυτές τις εξελίξεις και λιγότερο με την αποστολή τους. Και το βλέπουμε αυτό από το αυξημένο κύμα παρετήσεων, το οποίο ξεπέρασε 280 στελέχη στο 25 για το πολεμικό ναυτικό. Αντίστοιχα η κατάσταση διαμορφώνεται και για το στρατό και την αεροπορία και φοβάμαι ότι μέσα στο 26 που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται και οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου και θα δουν τα στελέχη τις πραγματικές επιπτώσεις στην καριέρα τους, στη ζωή τους, στα οικονομικά τους, ότι θα μεγεθυνθεί το κύμα αυτό.
0: Αναφέρατε κάτι. Άλλους σκοπούς. Για άλλους σκοπούς είπατε. Τι εννοείτε για άλλους σκοπούς να χρησιμοποιηθούν οι ένοπλες δυνάμεις?
1: Κοιτάξτε, έχουμε ακούσει πολλά παράξενα το τελευταίο διάστημα, τα οποία ενώ στην αρχή και εμείς ας πούμε δυσκολευόμαστε να τα πιστέψουμε, γιατί οι στρατιωτικοί λίγο πολύ, επειδή έχουμε ορκιστεί στην πατρίδα, είτε είμαστε ενεργοί είτε είμαστε απόστρατοι, ο σκοπός μας και ο προσανατολισμός μας και γενικά η σκέψη μας είναι ότι αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτή είναι η αποστολή μας και μέχρι να πεθάνουμε αυτό κουβαλάμε στο πετσί μας. Όταν αρχίσαμε να ακούμε διάφορα, έτσι, διάφορα πυροτεχνήματα από τον κύριο Υπουργό, παραδείγματος χάρη ότι οι φρεγάτες και τα F-35 που παίρνουν είναι πολύ ακριβές πλατφόρμες για να χρησιμοποιηθούν για το Αιγαίο ή ότι τέλος πάντων και να χρησιμοποιηθούν σε άλλες θάλασσες, στη Μεσόγειο κτλ. Ότι τέλος πάντων πρέπει να αποκτήσουμε πνεύμα κουλτούρα αυτοθυσίας όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες, εντάσσοντας και τους Έλληνες μέσα. Και ότι πρέπει τέλος πάντων να δεχτούμε φέρετρα με ευρωπαϊκή σημαία, άσχετα αν δεν υπάρχει η Ευρώπη σαν χώρα ή σαν έννοια ή σαν άμυνα, και ούτε ποτέ ήρθε η Ευρώπη να υπερασπίσει τα εθνικά μας δίκαια. Ο κύριος Δένδιας μας προτείνει να πεθάνουμε με φέρετρα με ευρωπαϊκή σημαία. Αυτά όλα τα πράγματα άρχισαν να μας βάζουν ψήλους στα αυτιά. Μετά ακούσαμε τον κύριο Πρωθυπουργό να δεσμεύεται στις Βρυξέλλες ότι σε περίπτωση ειρήνευσης στην Ουκρανία θα αναλάβουμε τη θαλάσσια επιτήρηση της Μαύρης Θάλασσας, τη θαλάσσια επιτήρηση της Ουκρανίας, που σημαίνει ότι θα έχουμε το στόλο μας πιθανότητα να επιτηρεί η θαλάσσια απέναντι στο ρώσικο στόλο ή σε οποιον άλλον. Ακούσαμε ή διαβάζουμε άρθρο της Καθημερινής από τον Νοέμβριο ότι η Μπελαρά πιθανότατα η πρώτη αποστολή να είναι στον Ινδικό και στον Ειρηνικό ωκεανό στα πλαίσια του ΝΑΤΟ μαζί με τον Αμερικάνικο στόλο. Δηλαδή βλέπουμε και φοβόμαστε ότι τα όπλα για τα οποία ματώνει ο ελληνικός λαός να αγοραστούν τελικά ίσως να μην είναι απέτηση για να εξυπηρετήσουν την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της χώρας, αλλά να εξυπηρετούν παράλληλα ή αποκλειστικά άλλες και αποστολές και άλλους σκοπούς. Και ίσως για να γίνουν αυτά να εφαρμοστούν, επειδή οι Έλληνες στρατηγικοί τουλάχιστον του σήμερα, αυτοί που υπηρετούν σήμερα, έχουν ορκιστεί για συγκεκριμένα πράγματα, έχουν δεχθεί να δεσμεύσουν τη ζωή τους και να τη θυσιάσουν αν χρειαστεί για συγκεκριμένη αποστολή, το να τους λες ότι ξέρεις αυτό το πράγμα αλλάζει είναι πάρα πολύ δύσκολο και δεν θα το δεχτούν. Άρα χρειάζεται μια μεταμόρφωση του στρατεύματος, μια αλλαγή νοοτροπίας, φιλοσοφίας, γενικά προσωπικού, έτσι ώστε να μπορεί να υπακούει σε αυτό το νέο σχεδιασμό πιο εύκολα. Φοβάμαι λοιπόν ότι όλα αυτά που γίνονται βήμα-βήμα με τους νομοθετικούς σχεδιασμούς αλλά και γενικότερα με την κουλτούρα που πάει να επικρατήσει μας οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα, ότι κάτι άλλο υποκρύπτεται. Δεν είναι τυχαίο ότι ήρθε ένα τέτοιο νομοθέτημα το οποίο ουσιαστικά είναι πρωτοφανές, γιατί έχει 301 άρθρα, επηρεάζει τα πάντα από τη θητεία, τη στράτευση γυναικών, πιλωτικά, τα μόνιμα στελέχη, την εξέλιξη των αξιωματικών, των υπαξιωματικών, αποδομεί τα πάντα, ό,τι ξέραμε τα τελευταία 150 χρόνια στην ιστορία της Ελλάδος και στην ιστορία των σχολών και την εξέλιξη των αξιωματικών και των υπαξιωματικών. Νομίζω ότι έχει έναν ευρύτερο σχεδιασμό και η κυβέρνηση και γενικά αυτοί που υπηρετούν αυτές τις στοχεύσεις πίσω στο μυαλό τους, το οποίο δεν βγαίνουν να το ομολογήσουν όλο το σχέδιο, αλλά σταδιακά με ψήγματα που διαραίονται καταλαβαίνουμε ότι κάτι άλλο πρόκειται να συμβεί.
0: Στην ουσία, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και τόσες παραιτήσεις, γιατί δεν θέλουν να συμμετέχουν σε κάτι τέτοιο, ή είναι το οικονομικό ο λόγος?
1: Κοιτάξτε, οι παραιτήσεις έχουν ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια. Ο κύριος λόγος ήταν ότι οι ένοπλες δυνάμεις είχαν απαξιωθεί τελείως, δηλαδή από το 2010 είχαν τα στελέχη να δουν αυξήσεις. Είδαν κάποια ψήγματα τα τελευταία 2-3 χρόνια που υποτίθεται ότι η χώρα καλπάζει από ανάπτυξη, αλλά δεν είναι αρκετά για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των οστερεγών, την ακρίβεια κτλ. Αλλά το χειρότερο δεν είναι ότι είναι το κόστος ζωής και ότι τα στελέχη δεν αμείβονταν καλά. Είναι ότι και οι απαιτήσεις οι υπηρεσιακές έχουν γίνει πλέον αφόρητες για τα στελέχη. Δηλαδή είναι άλλο να κάνεις θυσία, να κάνεις υπομονή λέγοντας ότι εντάξει η πατρίδα δεν μπορεί να με αμείψει παραπάνω, αλλά τέλος πάντων κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί, και είναι άλλο να βλέπεις ότι η πατρίδα όχι μόνο δεν σε αμείβει, αλλά από την άλλη ζητάει από σένα όλο και περισσότερα, όλο και πιο απαιτητικά πράγματα. Δηλαδή σου ζητάει ουσιαστικά να μην έχεις προσωπική, να μην έχεις οικογενειακή, να μην έχεις καθόλου ζωή. Και το λέω αυτό γιατί, να σας δώσω παράδειγμα, όταν στο στόλο πρέπει να ταξιδεύεις πλέον 250 μέρες το χρόνο και παραπάνω για να καλύψει τις υπηρεσιακές υποχρεώσεις ένας τέλεχος για πάνω από 20 χρόνια αυτό το πράγμα. Και επιπλέον, και όταν είσαι στον άψταθμο, μπορεί να είσαι στον άψταθμο Κρήτης και η οικογένειά σου να είναι στην Αθήνα, ή μπορεί να είσαι στον άψταθμο του Σαλαμίνας, αλλά ταυτόχρονα να εκτελείς και ξέρω εγώ 2 και 3 και 5 υπηρεσίες το μήνα, οπότε λείπεις και τους 2-3 μήνες που θα είσαι στο σπίτι σου, λείπεις πάλι από το σπίτι σου, λείπεις πάλι από την οικογένειά σου. Πώς θα φτιάξεις οικογένεια για τα νέα στελέχη και αν έχεις οικογένεια, πώς θα καταφέρεις να τη διατηρήσεις? Αποτέλεσμα, βλέπουμε διαζύγια, βλέπουμε προβλήματα με τις οικογένειες, βλέπουμε τα στελέχη σε απόγνωση. Ένας από τους λόγους, και δεν είναι μόνο στο ναυτικό αυτό, αυτό ισχύει και για την αεροπορία. Μου έλεγαν συνάδελφοι, παραδείγματος χάρη, που μετακινούνται σε μονάδες που είναι 30 και 40 και 50 χιλιόμετρα μακριά από τις πόλεις, ότι αναγκάζονται πλέον να μετακινούνται με το γιο ταχύ τους αυτοκίνητο κάθε μέρα, γιατί δεν υπάρχουν υπηρεσιακά λεωφορεία. Μιλάμε για ένα κόστος 300 και 400 ευρώ το μήνα, πέρα από το κόστος του ενοικίου που μπορεί να είναι 600.

0: του δημογραφικού προβλήματος έπρεπε να έχουν γίνει διαγωνισμοί την περασμένη δεκαετία για 40.000 επαγγελματίες οπλίτες. Δεν έχουν γίνει διαγωνισμοί ούτε για 5.000. Λοιπόν, και από αυτούς τα τελευταία χρόνια δεν καρποφορούν διαγωνισμοί. Δεν προσέρχεται κόσμος. Αντίθετα στις σχολές, αντίστοιχα μάλλον στις σχολές αξιωματικών και υπαξιωματικών, οι αριθμοί μικραίνουν. Και το παράδοξο είναι ότι μικραίνουν περισσότερο στις σχολές υπαξιωματικών, που υποτίθεται ότι τα στελέχη έπρεπε να είναι σε τριπλάσιο και τετραπλάσιο και πενταπλάσιο αριθμό από τις σχολές αξιωματικών. Και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε να είναι μεγαλύτερος ο αριθμός υποψηφίων σπουδαστών για τις σχολές αξιωματικών και μικρότερος για τις σχολές υπαξιωματικών. Άρα λοιπόν η ζωή γίνεται πολύ δύσκολη για αυτούς που ήδη υπηρετούν στις ένοπλες δυνάμεις, με αποτέλεσμα να οδηγούνται στην απόγνωση και να φεύγουν. Από την άλλη γίνεται το όλο επάγγελμα αντιελκυστικό, γιατί αυτό το πράγμα διαδίδεται στην κοινή γνώμη, διαρρέει στην κοινή γνώμη. Οι περισσότεροι που υπηρετούμε συνήθως στις σχολές και στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων είναι παιδιά, είναι εγγόνια, είναι ανήψια στρατιωτικών, έχουν σχέση δηλαδή με το επάγγελμα έστω έμεση, και καταλαβαίνουν και αυτή η δυσφήμιση του στρατιωτικού επαγγέλματος τα τελευταία χρόνια τίνει να γίνει αυτό που λέμε καθεστώς, να γίνει ας πούμε μόνιμος κανόνας. Και βλέπουμε ότι στους διαγωνισμούς δεν προσέρχεται κόσμος, ούτε στις σχολές υπαξιωματικών και αξιωματικών, ούτε και σαν επαγγελματίες οπλίτες. Το παράδειγμα, παραδείγματος χάρη φέτος, είναι ότι προκηρύχθηκαν 1.500 θέσεις για αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, 800 για αξιωματικούς, 700 για υπαξιωματικούς, και τελικά αυτοί που ορκίστηκαν είναι κάτω από 1.000. Δηλαδή είχαμε τουλάχιστον 500 και κενά στις ορκομοσίες. Και μέχρι το τέλος του έτους τώρα, που πέρασε και ο σχεδιασμός του κυρίου Δέν για το νομοσχέδιο, πολύ φοβάμαι ότι αυτοί που είναι πρωτοετής δόκιμοι στις σχολές και που τέλος πάντων είδαν ότι επηρεάζει η εξέλιξή τους και ότι με άλλες προϋποθέσεις και άλλες υποσχέσεις μπήκαν στο στράτευμα, είναι πολύ πιθανό το καλοκαίρι να δώσουν εξετάσεις με το 10% πάλι πανελλαδικές και να αποχωρήσουν από τις σχολές, γιατί βλέπουν ότι ουσιαστικά η πολιτεία τους εξαπάτησε και δεν θα έχουν την καριέρα την οποία τους υποσχέθηκε. Και να δούμε δηλαδή να βιάζουν ξαφνικά οι σχολές το καλοκαίρι από δοκίμους. Ο διαγωνισμός που τρέχει αυτή τη στιγμή για τη νέα σειρά που θα μπει φέτος στις σχολές υπαξιωματικών, φοβάμαι παρά τις διαφημίσεις, τις επανειλημμένες που παίζουν αυτές τις μέρες στα κανάλια κτλ., φοβάμαι ότι θα έχει άσχημο αποτέλεσμα, γιατί ο κόσμος ήδη πληροφορείται ότι έχει αλλάξει προς το χειρότερο η καριέρα, η εξέλιξη, γενικά το μέλλον στις ένοπλες δυνάμεις. Και το τελευταίο και το πολύ σημαντικό, όταν αρχίζει μιλάει η παγκόσμια κοινή γνώμη, όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ατμόσφαιρα η οποία είναι μια ατμόσφαιρα πολεμικής κινητοποίησης, όταν η ίδια Ευρώπη μιλάει για απειλή και λέει ότι θα ξοδέψει 1 τρισεκατομμύριο πάνω χάρη ευρώ για να προετοιμαστεί πολεμικά με προεξάρχουσα τη Γερμανία, όταν μας μιλάνε για απειλές οι οποίες δεν τις πολύ πιστεύουμε, αλλά τέλος πάντων μας υποτίθεται ότι είναι εχθροί μας η Ρωσία και η Κίνα, θέλουν να μας καταπιούν και πρέπει να προετοιμαστούμε να ετοιμάσουμε στρατεύματα. Όταν ακούμε ξαφνικά ότι ακόμα και αυτούς που θεωρούμε συμμάχους σήμερα αμφισβητούν τη Γροιλανδία, αύριο αμφισβητούν, μπορεί να αμφισβητήσουν το Αιγαίο ή την Κύπρο. Λοιπόν, ο κόσμος δύσκολα θα μπει σε μια λογική να στείλει το παιδί του στις ένοπλες δυνάμεις ή τέλος πάντων δεν υπάρχει εμπιστοσύνη δηλαδή σε αυτό που θεωρούνταν μέχρι τώρα σταθερές αξίες, και ο κόσμος έχει αρχίσει και προβληματίζεται. Φοβάμαι ότι ζούμε καταστάσεις παρόμοιες με του Μεσοπολέμου, ίσως και των πρόθυρων του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, και γι' αυτό και ο κόσμος είναι ανήσυχος. Και καταλαβαίνουμε ότι αυτό το κλίμα είναι, πώς θα το πω, είναι αποθαρρυντικό για στελέχη που θα θέλουν να σταδιοδρυμίσουν σε ένοπλες δυνάμεις.
1: Άρα έχουν φέρει κάποιες τροπολογίες, κάποιες ρυθμίσεις και κάποια νομοσχέδια για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το σχέδιο που έχουν στο μυαλό τους και να δώσουν ένα ισχυρό χτύπημα στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Τους εξυπηρετεί κάπου όλο αυτό? Θέλουν να φέρουν ένα νατοϊκό στρατό?
0: Αυτός έτσι κι αλλιώς είναι ένα τοϊκός ο στρατός. Υποτίθεται ότι θα συνδράμει ο στρατός μας σε περίπτωση που επιδεχτεί κάποιο μέλος του ΝΑΤΟ επίθεση.
1: Συγγνώμη, σας διακόπτω κύριε Τσιλίγια. Γιατί άμα δεν έχουμε ελληνικό στρατό, άμα δεν έχουμε ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και έρθει ο νατοϊκός στρατός, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, όχι της Ελλάδας, δεν είναι επικίνδυνο αυτό για τη χώρα?
0: σαφέστατα είναι επικίνδυνο.

0: Και κοιτάξτε, εμείς υποτίθεται ότι συμμετέχουμε σε αυτούς τους σχεδιασμούς, αυτό μας λένε οι πολιτικοί μας όλα αυτά τα χρόνια, για να έχουμε κάποιο τρόπο εγγύησης για την ασφάλεια της χώρας μας. Δυστυχώς, έχει αποδειχθεί ότι από το παρελθόν, από την πρόσφατη ιστορία, ότι κανένας από τους δύο θεσμούς, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε το ΝΑΤΟ, δεν εγγυήθηκε στις κρίσεις που αντιμετωπίσαμε είτε στο Κυπριακό, είτε στα Ίμια, είτε πρόσφατα με τον Εύρο κτλ. Αλλά ακόμα και πιο πρόσφατα τώρα με το καλώδιο, παραδείγματος χάρη, και την ιστορία αυτή στην Κάσο με την επίδειξη σημαίας της Τουρκίας στα σχεδόν έξω από τα χωρικά μας σύνορα με την υπόθεση του καλώδιου, έχουν αποδείξει ότι όχι μόνο δεν είναι σύμμαχοι και δεν στέκονται στο πλευρό μας ως σύμμαχοι, αλλά ουσιαστικά μας προτρέπουν σε μια διαιτησία ποιήσεις όρης, ας πούμε, με την Τουρκία. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν ξέρω κατά πόσον εξακολουθούμε, αν υπάρχει έστω ένας Έλληνας ο οποίος είναι τόσο απέτυπο, να πιστεύει ότι αυτοί οι σχεδιασμοί, η συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εξυπηρετούν πλέον τα εθνικά μας δίκαια. Θα μου πεις και τι θα γινόταν αν δεν ήμασταν, ίσως ήταν επιχειρότερα τα πράγματα. Δεν ξέρω πόσο χειρότερα μπορούν να γίνουν. Εγώ βλέπω μια Τουρκία που, παρότι είναι μέσα σε αυτούς τους, μέσα στο ΝΑΤΟ τουλάχιστον, καταφέρνει και παίζει επίσης όρις με την Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά συμμετέχει και ένα σωρό άλλους διακρατικούς σχηματισμούς, όπως ο BRICS και από εδώ και από εκεί, κάνει διαπραγματεύσεις με όλους, καταφέρνει να συναλλάσσεται με όλους, τελικά αγοράζει τα όπλα που θέλει, όποτε τα θέλει και με τους τρόπους που θέλει, κάνοντας το ανατολίτικο παζάρι και έχοντας ισορροπίες με όλους. Και δεν είναι η μόνη, υπάρχουν και άλλες δυνάμεις που λειτουργούν με την ίδια λογική. Εμείς τώρα ως καλός μαθητής και ως πυθύνιο έτσι όργανο, κρατώντας αυτή τη στάση που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια, δεν ξέρω τελικά αν είναι προς όφελός μας η όλη αυτή η συμπεριφορά και δεν ξέρω αν θα εγγυηθεί όποτε χρειαστεί το ΝΑΤΟ ή η Ευρωπαϊκή Ένωση την ασφάλεια και την ακεραιότητα της χώρας. Και το λέω αυτό γιατί βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, την υπερδύναμη να αμφισβητεί το καθεστώς της Γροιλανδίας, μιας που ανήκει στη Δανία, μια χώρα σύμμαχο και μέλος του ΝΑΤΟ, και ουσιαστικά η Δανία, από εκεί που θεωρούσε ότι η Ρωσία είναι εχθρός και προέδρευε τους πολίτες της να ετοιμαστούν να κάνουν θυσίες για να αντιμετωπίσουν το Ρώσο εισβολέα, τώρα ξαφνικά βλέπει ότι η κύρια πηγή της, ας πούμε, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν αύριο το πρωί θα δει ο Τραμπ, που έχει καλές σχέσεις με τον Ερντογάν, αποφασίσει να κάνει το διαιτητή στο Αιγαίο, πιστεύετε ότι θα έχουμε τη δίκαιη αντιμετώπιση που αξίζουμε, ότι θα επικρατήσει το διεθνές δίκαιο, ότι θα νοιαστούν για τα χωρικά μας ύδατα και την επέκτασή τους ή την ΑΟΣ την ελληνική, ή θα λειτουργήσουν με τη λογική ότι ο Τούρκος εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντά μου, ο Ερντογάν είναι φίλος μου, τέλος πάντων έτσι κι αλλιώς είστε μια χώρα των 10 εκατομμυρίων, οι Τούρκοι είναι μια ανερχόμενη οικονομική δύναμη, περιφερειακή, πρέπει να εξυπηρετηθούν καλύτερα, δηλαδή θέλω να πω μήπως μπουν άλλες ισορροπίες στο παιχνίδι. Και δεν το βλέπουμε μόνο από τους Αμερικάνους αυτό, το βλέπουμε και από τους Γερμανούς που δέχτηκαν να τους πουλήσουν τα Eurofighter, το βλέπουμε από τους Εγγλέζους διαχρονικά, το βλέπουμε δηλαδή και από άλλες δυνάμεις που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι με το δίκαιο, θα έπρεπε να είναι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έπρεπε να είναι με την Ελλάδα και την Κύπρο που είναι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όμως δεν είναι σε αυτή τη λογική. Κοιτάνε περισσότερο τα οικονομικά τους συμφέροντα, κοιτάνε περισσότερο να εξυπηρετήσουν τις σχέσεις τους με την Τουρκία, τις εμπορικές, τις οικονομικές και δευτερευόντως να βάλουν μπροστά τις αξίες και το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό είμαι πολύ προβληματισμένος για το αν εμείς και πόσο πρέπει να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας προς το ΝΑΤΟ ή αν θα πρέπει να εμπιστευόμαστε το ΝΑΤΟ για την ασφάλεια και την άμυνα της χώρας και γενικά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους υπερεθνικούς οργανισμούς. Ακόμα και ο ΙΕ βλέπουμε να καταπατείται τελευταία αυτό που είχαμε στο μυαλό μας μετά τον πόλεμο, η ανάγκη για τη δημιουργία του και να φτιάχνεται αυτή η συμφωνία για την ειρήνη που ξεκίνησε τώρα ο Τραμπ και η οποία δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα λειτουργήσει και πόσο διαλυτική θα είναι για το καθεστώς διεθνούς δικαίου που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα.
1: Εσείς που έχετε εμπειρία, έχετε ξαναδεί σε αυτή την κατάσταση τις ένοπλες δυνάμεις?
0: Όχι. Αυτό το πράγμα που συμβαίνει στις ένοπλες δυνάμεις είναι πρωτοφανές. Υπήρχε μια κατάσταση πριν που εγώ στις ένοπλες δυνάμεις, δεκαετία του 70, όπου υπήρχε ένας ταξικός διαχωρισμός αρκετά μεγάλος, δηλαδή οι αμοιβές των αξιωματικών σε σχέση με των υπαξιωματικών ήταν ένα χάσμα, και το οποίο είχε φτάσει τους υπαξιωματικούς, ας πούμε, σε σημεία απόγνωσης. Δηλαδή υπήρχε πραγματικά, οι άνθρωποι παίρνονταν, δεν μπορούσαν να καλύψουν βασικές βιωτικές ανάγκες. Τα πρώτα χρόνια του ΠΑΣΟΚ, όλοι ξέρουμε, όσοι τουλάχιστον υπηρετήσαμε, αλλά και γενικότερα όσοι είμαστε στο δημόσιο τομέα, ότι αυτό το χάσμα γεφυρώθηκε, και μάλιστα υπήρξαν μεγάλες αντιδράσεις τότε από τους ανώτατους αξιωματικούς κτλ. Γιατί θεωρούσαν ότι τέλος πάντων δεν θα έπρεπε να υπάρχει ουσιαστικά, ότι υποβαθμίζονται, γιατί ουσιαστικά γεφυρώνονται οι αμοιβές. Όμως ήταν απαραίτητο να συμβεί, γιατί πραγματικά όταν βγήκα από τη σχολή, παραδείγματος χάρη, εγώ σχεδόν ο μισθός μου ήταν μόνο για να νοικιάσω ένα σπίτι στη Πάτρα που πήρα πρώτη μετάθεση, και δεν επαρκούσε καν για να ζήσουμε με τη σύζυγο μου μετά από λίγα χρόνια. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπήρξε σταδιακά μια εξομάλυνση και μια γεφύρωση έτσι των διαφορών όσον αφορά τις αποδοχές. Τώρα αυτό πάει να ξαναγίνει πάλι, μάλλον έγινε με την νομοθεσία του κυρίου Δέντια, όπου οι αξιωματικοί, προερχόμενοι από υπαξιωματικούς ή χαμηλόβαθμοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, ουσιαστικά παίρνουν αποδοχές που ίσα τους φτάνουν να ζήσουν, να καλύψουν τις βασικές ανάγκες, και όχι όλες. Τα βασικά, δηλαδή να καλύψεις τον νίκη σου και την τροφή σου, και με το ζόρι κάποιες μετακινήσεις. Δηλαδή δεν επιτρέπουν να κάνεις οικογένεια εύκολα, δεν επιτρέπουν, ας πούμε, να έχεις το κάτι της παραπάνω. Αντίθετα, οι αποδοχές των αξιωματικών εκτοξεύτηκαν, και ειδικά αυτών που είναι από ταγματάρχης και πάνω, οι αποδοχές, ας πούμε, πήραν μια σημαντική αύξηση που έφτασε και στα όρια της πρόκλησης για την ανώτατη ηγεσία, η οποία ίσως και για αυτή την αύξηση αποδέχθηκε αυτές τις αλλαγές αδιαμαρτύρητα. Αυτό που το χειρότερο όμως που ζούμε σήμερα και που είναι πρωτοφανές ενόπλες δυνάμεις, είναι ότι όλο αυτό επιχειρήθηκε με ψέματα, με συκοφαντίες από τον ίδιο τον Υπουργό κατά των στελεχών, με ένα μένος κατά των υπαξιωματικών και του κατώτερου προσωπικού γενικότερα, και ειδικά των αποφύτων των ανώτατων στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών, το οποίο πλήγωσε τα στελέχη, τα πρόσβαλε, και έχει δημιουργήσει αυτό που λέμε ένα διχασμό στο στράτευμα, έχει δημιουργήσει μια ένταση η οποία υποβόσκει, έχει δημιουργήσει ταξικό διαχωρισμό δυστυχώς. Και αυτό το πράγμα είναι άσχημο. Αν δηλαδή δεν λυθούν αυτά τα θέματα, κινδυνεύει να υπάρχει απώλεια εμπιστοσύνη στην ηγεσία, να υπάρχει απώλεια, να διαραγεί η σχέση εμπιστοσύνης υφιστάμενου προϊστάμενου. Γενικότερα δεν είναι ωραία πράγματα να συμβαίνουν πουθενά στο δημόσιο τομέα, κυρίως όμως στις ένοπλες δυνάμεις. Αυτό το κλίμα δεν το έχω ξανασυναντήσει, ούτε υπήρχε στα 35 χρόνια που υπηρέτησα, και τα χρόνια που είμαι απόστρατος δεν υπήρχε ποτέ στις ένοπλες δυνάμεις. Μάλιστα υπήρξαν και περίοδοι όπου τα στελέχη, ανεξάρτητα προέλευσης και από σχολές ή όχι, ήταν αγαπημένα, αλληλοκαλύπτονταν, υπήρχε δηλαδή άλλο σεβασμός, αναγνώριζε το έργο ένας του άλλου, και ήταν μεγάλη περίοδος αυτή. Και σε αυτό οφείλεται και στο ότι οι ένοπλες δυνάμεις ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικές, και μάλιστα και σε έντονες κρίσεις όπως αυτή του Εύρου, απέδειξαν ότι παρά το ότι δεν είχαν τα πιο σύγχρονα όπλα, δεν είχαν τα πιο σύγχρονα μέσα στη διάθεσή τους, ακριβώς επειδή υπήρχε η ομοψυχία, επειδή υπήρχε αυτό που λέμε ο σεβασμός, υπήρχε η αλληλοκάλυψη, μπόρεσαν να αποσοβήσουν κρίσεις με επιτυχία. Αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή έχει, κατά τη γνώμη μου, και όχι μόνο τη δική μου, έχει διαραγεί, και αυτό είναι επικίνδυνο για τις ένοπλες δυνάμεις. Και ξέρετε, αν το έλεγα μόνο εγώ, ίσως ήταν, εντάξει, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι τα βλέπω μονόπλευρα, είναι μεμονικός. Δυστυχώς, τα λένε επιχειρησιακοί αξιωματικοί, ανώτατοι αξιωματικοί, οι οποίοι αφιπηρέτησαν πρόσφατα, μιλάμε για ναυάρχους, μιλάμε για στρατηγούς, μιλάμε για τον πρώην ΑΓΕΘΑ, τον κύριο Φλόρο, μιλάμε για αρχηγούς του όλου, τον κύριο Χινοφώτη και άλλους, τον κύριο Φράγκο Φραγκούλη, μιλάμε ότι έχουν βγει με άρθρα το τελευταίο δίμηνο, και οι οποίοι γράφουν και λένε πολύ χειρότερα από αυτά που λέω εγώ, και τα λένε και με προσβλητικούς όρους κάποιοι από αυτούς. Δηλαδή θέλω να πω, όταν η πρώην ηγεσία που μέχρι πριν 5-10 χρόνια το πολύ υπηρετούσε στις ένοπλες δυνάμεις και λέει ότι αυτός ο σχεδιασμός είναι λαθεμένος, ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι το να διαλύεις τη συνοχή του προσωπικού ή τέλος πάντων να την πλήγεις με τέτοια νομοσχέδια είναι πολύ λάθος κίνηση στη συγκεκριμένη περίοδο. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι θα έπρεπε οι ηγεσίες, και στρατιωτικοί και πολιτικοί, να σκύψουν πάνω σε αυτό, να προβληματιστούν και να αναθεωρήσουν τους σχεδιασμούς τους. Δυστυχώς, όπως φαίνεται, δεν συγκινούνται και έχουν αποφασίσει ότι θα συνεχίσουν αυτό το σχεδιασμό πάση θυσία. Τώρα, για ποιο λόγο, εκτιμώ ότι οι λόγοι που προαναφέραμε είναι αυτοί που επιβάλλουν αυτό το σχεδιασμό. Χρειάζεται να μειωθεί η οροφή του στρατεύματος.
1: Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά ο αρχηγός ΓΕΘΑ δεν έχω δει να έχει τοποθετηθεί. Ο κύριος Χούπης, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει τοποθετηθεί για όλα αυτά. Για ποιο λόγο?
0: Δυστυχώς τοποθετήθηκε, και μάλιστα τοποθετήθηκε στη Βουλή, στη δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας στη Βουλή. Ο κύριος Χούπης κατ' εμέ κακώς τοποθετήθηκε, γιατί με αυτό που έκανε διέριξε τη σχέση εμπιστοσύνη που έπρεπε να έχει με τα στελέχη του. Γιατί αυτά που είπε ουσιαστικά ανέλαβε, χωρίς να χρειάζεται, να κάνει το συνήγορο υπεράσπισης του Υπουργού και ενός νομοσχεδίου, το οποίο για μένα είναι τραγικό και θα έχει αυτές τις επιπτώσεις που προανέφερα. Και δεν θα έπρεπε να εκτεθεί ο κύριος Χούπης, ο κύριος αρχηγός, γιατί ουσιαστικά είναι ο αρχιστράτηγος στον πόλεμο, να εμπνέει τα στελέχη. Τοποθετήθηκε και τοποθετήθηκε άσχημα. Όχι μόνο δεν έπεισε με τα επιχειρήματά του, αλλά προσέβαλε. Και επίσης δεν θα έπρεπε καν να τοποθετηθεί, ακόμα και αν συμφωνούσε, γιατί με την τοποθέτησή του ουσιαστικά λειτουργήσε σαν συνήγορος του Υπουργού και προκάλεσε για μένα πολύ άσχημες εντυπώσεις στο στράτευμα και όχι σε όλους εμάς που παρακολουθούμε ως πολίτες και που ασχολούμαστε με τα λεγόμενά τους και με τις πράξεις τους. Και γενικότερα θέλω να πω, δεν ήταν εικόνα αρχιστρατήγου αυτή, και λυπάμαι που το λέω, γιατί περίμενα από τη στρατηγική ηγεσία, εφόσον δεν αντέδρασε, που για μένα θα έπρεπε να έχει αντιδράσει δυναμικά και να έχει πείσει τον Υπουργό να αποσύρει το σχεδιασμό του, τουλάχιστον να μην συνηγορήσει σε αυτόν και δημόσια. Ο κύριος αρχιστράτηγος έκανε δυστυχώς αυτό το ατόπιμα, κατά τη γνώμη μου.
1: Μια ερώτηση τώρα σαν Έλληνας πολίτης. Πείτε ότι συμβαίνει κάτι, διότι βλέπουμε ότι η Τουρκία έχει έτσι εχθρικές τάσεις, θέλει να διεκδικήσει. Πείτε ότι συμβαίνει κάτι. Μπορούμε να αμυνθούμε? Έτσι όπως πάει η κατάσταση, θεωρώ ότι δεν θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα και σαν προτεκτοράτο θα προσπαθούμε να ζητήσουμε βοήθεια από ξένες δυνάμεις, είτε από Αμερικανούς, είτε από Ισραηλινούς, είτε από άλλες δυτικές χώρες. Μόνοι μας όμως μπορούμε να σταθούμε όρθιοι?
0: Κοιτάξτε, μπορούμε να αμυνθούμε αναμφισβήτητα. Υπάρχουν οπτικά συστήματα, τα οποία βέβαια είναι παλιά αυτή τη στιγμή, εκτός από τον Κίμωνα που είναι καινούριο πλοίο, ειδικά στο Στόλο, και τα F-16 τα οποία αναβαθμίζονται σε Viper, όσα έχουν αναβαθμιστεί. Τα υπόλοιπα οπτικά μας συστήματα είναι πιο παλαιά και ειδικά στο Στόλο έχουμε σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με το Στόλο ίσως της Τουρκίας. Αλλά και πάλι μπορούμε να αμυνθούμε, γιατί και εμπειρία έχουμε και γνώση πολεμική και σχεδίων κτλ. Και το Αιγαίο το ξέρουμε. Και γενικά η αεροπορία μας είναι από τις κορυφαίες στον κόσμο, δεν είναι η πρώτη, είναι μέσα στις τρεις πρώτες. Και νομίζω ότι θα το σκεφτεί ο Τούρκος να τα βάλει στα ίσα μαζί μας. Το κακό είναι ότι δεν θα μας επιτραπεί να πολεμήσουμε. Θα δημιουργηθούν τελεσμένα και θα παρέμβουν διαιτητικά κάποιοι ή θα παρέμβουν και υπέρ της Τουρκίας. Πάλι στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, στη συνεδρία αυτή την τελευταία, μίλησε πρώτη η κυρία Μπακογιάννη, που είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, και είπε το απερίγραπτο για μένα, ότι ο Υπουργός Εξωτερικών περιμένει το τηλέφωνο από τον Αμερικάνικο παράγοντα για να αποσοβήσει τις κρίσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Δηλαδή, η ακεραιότητα και η ασφάλεια της χώρας δεν έχει εναποτεθεί ούτε στις ένοπλες δυνάμεις, ούτε στις δυνατότητες τους να αμυνθούν. Αλλά ουσιαστικά έχουμε αφήσει, ή τέλος πάντων προσπαθούμε να πείσουμε και την κοινή μας γνώμη, αλλά και γενικότερα, ότι κάποιος ξένος θα έρθει να διαιτητεύσει και να μας λύσει το πρόβλημα. Λίγο πολύ αυτό έγινε και επί των ημερών της ως Υπουργού Εξωτερικών τότε με τη δολοφονία του Ηλιάκη στο Καρπάθιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι όταν ουσιαστικά δεν πιστεύεις σαν πολιτικός στις δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεών σου, δεν τις βάζεις σαν την πρώτη σου ας πούμε επιλογή και βάζεις πρώτη σου επιλογή το πώς θα διαιτητεύσει και ποιος θα διαιτητεύσει για να αποσοδήσει την κρίση, και αν θα είναι ο Αμερικάνος, αν θα είναι ο Γάλλος, αν θα είναι ποιος θα είναι ο ξένος παράγοντας, ουσιαστικά παίζεις με την τύχη σου. Ρισκάρεις αυτό να μην συμβεί ή να συμβεί προς όφελος του αντιπάλου σου, όπως συνέβη παραδείγματος χάρη με το μαύρισμα, με τον γκριζάρισμα της περιοχής των Ημιών επί εποχής, ας πούμε, Σιμίτη. Και τότε θυμάστε ότι η Νέα Δημοκρατία είχε βγει και κατήγγειλε τον Σιμίτη για το ευχαριστώ στους Ηνωμένους Πολιτείες, που ουσιαστικά με το τηλέφωνο μεσολάβησαν να αποσοβηθεί η κρίση. Και τώρα η κυρία Παγκογιάννη μας είπε ότι ουσιαστικά ότι όλες οι κυβερνήσεις σχεδόν της μεταπολίτευσης περιμένουν ή επιδιώκουν αυτό το τηλεφώνημα. Άρα λοιπόν, προς τι εξοπλισμοί τότε? Αν είναι ο Αμερικάνος που καθορίζει, όπως είπατε, τις τύχες του προτεκτοράτου με το τηλεφώνημά του, δεν έχει νόημα να ξοδεύεται ο ελληνικός λαός να αγοράζει όπλα, ούτε να ετοιμάζει ενόπλες δυνάμεις. Αλλά τις ενόπλες δυνάμεις για μένα πρέπει να τις έχουμε ετοιμοπόλεμες και να πενεύουμε και να τιμούμε την αυτοθυσία των στελεχών τους, τα οποία είναι έτοιμα να δώσουν τη ζωή τους για την υπεράσπιση αυτής της χώρας. Λοιπόν, και όχι να περιμένουμε από τον εκάστοτε ξένο παράγοντα πότε και αν τέλος πάντων τα συμφέροντά του ευνοούν το να πάρει θέση υπέρ μας ή εναντίον μας σε κάποια κρίση που θα δημιουργηθεί. Γιατί ο Τούρκος δεν χάνει τίποτα να δημιουργεί κρίση συνέχεια. Έτσι κι αλλιώς εμείς βγαίνουμε και λέμε ηλικιωδώς, κατά τη γνώμη μου, ότι δεν διεκδικούμε τίποτα. Έτσι. Και ο Τούρκος έρχεται συνέχεια και διεκδικεί πράγματα και διεκδικεί χώρο από την ελληνική επικράτεια. Πότε τα νησιά, πότε την ΑΟΣ, πότε τα χωρικά μας ύδατα. Άρα λοιπόν, πάντα εμείς θα είμαστε αυτοί που θα είμαστε χαμένοι σε οποιαδήποτε κρίση, και ο όποιος διαιτητής σε βάρος μας αποφασίζει το τι θα κάνει με τις διαφωνίες μας με τον Τούρκο. Και πολύ φοβάμαι ότι πολύ σύντομα θα έχουμε μεσολάβηση του Τραμπ αυτή τη στιγμή, αυτή την περίοδο για το Αιγαίο. Και αλλήμονό μας τότε, γιατί όπως έχει δηλώσει κατ' εξακολούθηση, ο Ερντογάν είναι φίλος του. Και η Τουρκία είναι ένας παράγοντας περιφερειακής δύναμης, τον οποίο τον υπολογίζουν πάρα πολύ οι Αμερικάνοι, και όχι μόνο, και οι Ευρωπαίοι και πολλοί άλλοι. Άρα λοιπόν, δεν είναι πολύ έξυπνο και πολύ χρήσιμο και ωφέλιμο για τη χώρα να λες ή να στηρίζεις την ανεξαρτησία σου και την ακεραιότητά σου στο παράγοντα το διεθνή και στο τηλέφωνο του που θα κάνει την κρίσιμη στιγμή.
1: Εξαρτώμαστε, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Απόλυτα, ναι. Απόλυτα.
1: Απόλυτα. Άμα λοιπόν η Αμερική επιλέξει, κύριε Σιλιγιάννη, να παραχωρήσει, θεωρία τώρα, έτσι, θεωρώ, να παραχωρήσει το Αιγαίο για συνεκμετάλλευση στην Τουρκία, θα αντιδράσουμε, μπορούμε?
0: Δυνητικά μπορούμε. Έχουμε και τον κόσμο και τον πατριωτισμό και τη διάθεση αυτοθυσίας και τα στελέχη, αλλά έχουμε και οπλικά συστήματα αρκετά αξιόπιστα. Και
1: προσωπικό έχουμε για να μπορέσει να τα απεξέλθει.
0: Μπορεί να μην έχουμε αυτό που θέλουμε, το σε αριθμούς που θέλουμε, αλλά έχουμε προσωπικό, και το προσωπικό που έχουμε, παρά την πικρία του, την απογοήτευσή του και γενικά την αναστάτωση που επικρατεί, θεωρώ ότι αν, όπως και σε άλλες περιπτώσεις έχει συμβεί, αν συνέβαινε οτιδήποτε και απειλούνταν η κυριαρχία της χώρας και η αναξάρτησία της, ότι θα έκανε τα πάντα για να δώσει τον καλύτερο του εαυτό, ώστε ακόμα και τη ζωή του, που λέει, για να υπερασπιστεί αυτά τα χώματα, τα ιερά.
1: Τώρα, συγγνώμη λίγο που σας διακόπτω, πραγματικά θέλω να ρωτήσω κάτι απλά. Τώρα έχουμε προσωπικό. Μακροχρόνια, δηλαδή σε 2, 3, 5 χρόνια από τώρα θα έχουμε?
0: Δεν το ξέρω, ούτε μπορώ να διηγηθώ.
1: Έτσι όπως παρετούνται, εγώ παρατηρώ το ότι με αυτές τις παρετήσεις, καλός ή κακός, στο τέλος δεν θα έχουμε προσωπικό.
0: Είναι γεγονός αυτό που λέτε, ότι θα ξεμείνουμε με στρατηγούς από συνταγματάρχες και πάνω, και δεν θα έχουμε κατώτερο προσωπικό, δεν θα έχουμε στρατεύσιμους, δεν θα έχουμε τίποτα. Γιατί είπα, ο σχεδιασμός είναι λάθος. Ο σχεδιασμός πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή, και δεν αφορά μόνο τις ενόπλες δυνάμεις. Κύριε Σερέντη, αφορά και την κοινωνία, αφορά την παιδεία, αφορά τα πάντα. Αλλά ακόμα και τις ενόπλες δυνάμεις να εστιάσουμε, δεν είναι σωστός ο σχεδιασμός αυτός που σχεδιάζει μόνο για την κορυφή της ηγεσίας. Πρέπει να ξεκινήσεις από τη βάση, που είναι η Ελλάδα. Δεν μπορεί να στηρίξει την άμυνά της, κακά τα ψέματα, στους 75.000 στρατιωτικούς εν ενεργεία που διαθέτει αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ λίγοι για να αντιμετωπίσουν ένα στρατό που αυτή τη στιγμή, χωρίς επιστράτευση στην Τουρκία, αριθμεί 800.000 στρατιώτες. Λοιπόν, μιλάμε για 1 προς 10, 1 προς 11. Άρα λοιπόν πρέπει έτσι κι αλλιώς η Ελλάδα, αν ποτέ χρειαστεί να αμυνθεί, θα αμυνθεί με το σύνολο του πληθυσμού της. Γι' αυτό μιλάμε για παλαϊκή άμυνα και για, μάλλον είναι ένα ευχολόγιο που κάνουμε, γιατί ποτέ δεν το πραγματοποιήσαμε ή δεν το σχεδιάσαμε. Μιλάμε για παλαϊκή άμυνα, μιλάμε για στήριξή μας στους εφέδρους, δηλαδή στην επιστράτευση κτλ. Αυτό το πράγμα για να γίνει όμως πρέπει να προετοιμάζεται από την ειρήνη με κατάλληλους όρους, έτσι, με κατάλληλη εκπαίδευση, με κατάλληλες προϋποθέσεις. Βλέπουμε ότι αυτά τα πράγματα δεν ενδιαφέρουν την κυβέρνηση, όχι μόνο αυτήν, και τις προηγούμενες. Δεν ενδιαφέρει η παλαϊκή άμυνα, δεν ενδιαφέρει η υποστήριξη, δεν ενδιαφέρουν τα τάγματα εθνοφυλακής και η ετοιμότητά τους, ο εξοπλισμός τους. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα δεν ήταν τουλάχιστον τόσο άμεσες προτεραιότητες. Δεν ξέρω, μακάρι να γίνουν. Γίνονται κάποιες προσπάθειες, δεν μπορώ να τα μηδενίσω όλα. Αλλά είναι πολύ λίγες σε σχέση με αυτό που απαιτούνται.
1: Δηλαδή, εγώ αυτό που καταλαβαίνω, κύριε Τσιλιγιάννη, είναι ότι καταστρέφουν τον ελληνικό στρατό με νομοσχέδια.
0: Ναι, είναι γεγονός αυτό. Ότι τουλάχιστον τα νομοσχέδια τα οποία έχουν ψηφιστεί το τελευταίο διάστημα, εγώ εκτιμώ ότι έχουν κάνει ζημιά.
1: Για ποιο λόγο να ψηφίσουν αυτά τα νομοσχέδια, δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή, έχουν κάποιον άλλο στόχο, μήπως που δεν έχουμε παρατηρήσει, μήπως τα βλέπουμε με μια άλλη οπτική γωνία. Υπάρχει νόημα σε αυτά τα νομοσχέδια ή ήρθανε μόνο και μόνο για να καταστρέψουν τις ένοπλες δυνάμεις και τον ελληνικό στρατό?
0: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτά τα νομοσχέδια υπηρετούν τρεις ιδεοληψίες. Η μία είναι η νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία που έχει αυτή η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Δένδιας, που αφορά γενικά το δημόσιο τομέα, ιδιωτικοποίηση των πάντων. Δηλαδή, ακόμα και στις ένοπλες δυνάμεις, να δώσουμε ό,τι μέχρι τώρα συντηρούσαν τα στελέχη κτλ. Ή τέλος πάντων τις ευκολίες που παρήχαν τα στελέχη, να τα δώσουμε να κάνουμε business. Να βάλουμε εταιρείες, να υπάρξουν ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες θα παρεμβαίνουν και θα εξυπηρετούν και τα οπλικά συστήματα, θα τα συντηρούν. Με ό,τι κίνδυνο αυτό επιφυλάσσει σε μια κρίση ή ας πούμε σε μια κατάσταση που δεν μπορεί να προβλεφθεί.
1: Ιδιωτικοποιούν δηλαδή και τις ένοπλες δυνάμεις?
0: Γιατί να μην τις ιδιωτικοποιήσουν? Ήδη το έχουν ξεκινήσει χρόνια, δεν είναι κάτι καινούριο.
1: Και μάλιστα τι εννοείται ιδιωτικοποιούν τις ένοπλες δυνάμεις? Δηλαδή τι θα κάνουν? Θα είναι ο στρατός κάποιου που θα τους πληρώνει να προστατεύσουν τι? Δεν μπορώ να το καταλάβω το πώς θα γίνουν οι ιδιωτικές.
0: Δεν θα ξεκινήσουν με τον οπλίδι πρώτης γραμμής, αλλά ξεκινάνε με τα υπόλοιπα που έχουν και πιο πολύ χρήμα. Δηλαδή, μάλλον χάρη η συντήρηση των εξοπλισμών, η συντήρηση των αεροσκαφών.
1: Να υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες, ας πούμε, αναλαμβάνουν κάποιες υπηρεσίες να φτιάξουν ένα σκάφος και πάει λέγοντας, και άλλο τώρα να είναι οι φαντάροι και οι στρατιωτικοί και οι ΕΠΟΠ και οι συνταγματάρχες επιπληρωμή κάποιου.
0: Κοιτάξτε, σταδιακά θα γίνει και αυτό, γιατί ουσιαστικά από τις εταιρείες ξεκινάς. Όταν αυτή τη στιγμή βαμουσιάζεις συντηρείς οπλικά συστήματα 40 και 50 χρόνων με τα στελέχη σου που παίρνουν ένα μισθό πείνας και δεν επιβαρύνουν την πολιτεία τόσο πολύ όσο θα την επιβάρυνε μια ιδιωτική εταιρεία που θα χρεώνει 5 και 10 φορές την ίδια υπηρεσία επάνω. Και το χειρότερο δεν είναι αυτό. Είναι ότι όταν θα κάνεις πόλεμο ή αν θα έχεις κρίση ή αν θα έχεις, ας πούμε, επιφύλακη ή άσκηση κτλ., δεν θα την έχει στην εταιρεία αυτή πρόχειρη, ούτε θα είναι στην πρώτη γραμμή, και επίσης θα σου κοστίζει πολύ παραπάνω αν ζητήσεις κάτι έκτακτο σε κάποια κατάσταση δεδομένη.
1: Δηλαδή μας λέτε ότι υπάρχει υπερκοστολόγηση αυτή τη στιγμή σε αυτές τις εταιρείες?
0: Σαφέστατα υπάρχει.
1: Υπάρχει δηλαδή και εκεί φαγοπότη?
0: Κανονικότατα δεν υπάρχει, και μάλιστα σας λέω ότι όχι μόνο γίνονται συμβάσεις με ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες, ας πούμε, εκ των υστέρων αποτυχάνουν κιόλας και χάνονται και εκατομμύρια από το ελληνικό κράτος. Παραδείγματος χάρη σας λέω για τα P3, τα ώρα είναι 10 χρόνια σύμβαση, ξοδεύτηκαν 500 εκατομμύρια και τα αεροσκάφη δεν έχει αποδοθεί κανένα, δεν πετάει αυτή τη στιγμή. Τώρα γίνονται δοκιμαστικές πτήσεις για το πρώτο. Δηλαδή καταλαβαίνετε πόσα λεφτά φαγώθηκαν, θα μπορούσαμε να έχουμε αγοράσει 2 αεροσκάφη καινούργια με αυτά τα λεφτά, ίσως και παραπάνω.
1: Πράγματα τρώνε και από εκεί τρώνε.
0: Από τα πάντα μπορεί να φαγωθεί χρήμα, αρκεί να υπάρχει καλή διάθεση. Και από ό,τι φαίνεται υπάρχει. Κακά τα ψέματα, οι ένοπλες δυνάμεις είναι η σύμβαση τώρα που έγινε για τα Ραφάλ και τα λοιπά, οι υποστήριξεις. Όλα αυτά τα συστήματα για να συντηρηθούν θέλουν πολλά εκατομμύρια και πολλές φορές κοστίζει η συντήρησή τους δύο και τρεις φορές την αγορά τους. Γι' αυτό ανοίγεται πεδίο δόξης λαμπρό για ιδιωτικές εταιρείες για να τις αυρίζουν σε αυτό το θέμα και δεν είναι ανάγκη να έρθει τώρα εδώ ούτε η Ντασό που μας είπε ο κύριος Υπουργός στην Βουλή, ούτε η Lockheed Martin. Έχουν υπεργολάβους για τους οποίους ας πούμε θα φροντίζουν να δουλεύουν εδώ και μάλιστα θα παίρνουν και Έλληνες τεχνικούς ή έμπειρους που θα αποστρατεύονται ή θα παρετούνται από την πολεμική αεροπορία και θα δουλεύουν για πάρτι τους με τριπλάσιες αποδοχές. Δηλαδή το παιχνίδι είναι καλά στημένο. Από τη μία είναι λοιπόν οι ιδιωτικοποιήσεις που είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρών και το οποίο αυτός ο σχεδιασμός που γίνεται βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο είναι μια ιδιοληψία που υπάρχει στην ηγεσία, αυτό που σας είπα πριν, του ταξικού διαχωρισμού, ότι θέλουμε η υπαξιωματική και το κατώτερο προσωπικό να είναι όσο δυνατόν πιο αγράμματοι, πιο εύπλαστοι, πιο ασπόνδυλοι, ώστε να μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε, αν είναι δυνατόν να είναι και ξέρω εγώ αλλοδαπή αύριο, ώστε να μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε ως μισθοφόρους και να τους στέλνουμε σε αποστολές ακόμα και εκτός των συνόρων. Και το τρίτο είναι ότι και ο κύριος Υπουργός και η κυβέρνηση υπηρετούν αυτές τις δύο πολιτικές και αυτές τις δύο στοχεύσεις χωρίς ενδιασμό. Γιατί όπως σας είπα περιμένουν τις κρίσεις να τις αποσοβήσει ο διεθνής παράγοντας, το τηλέφωνο του Αμερικάνου ή δεν ξέρω εγώ ποια από τον άλλο. Αυτά τα τρία είναι κατά τη γνώμη μου τα οποία έχουν συντελέσει το τελευταίο διάστημα να βλέπουμε αυτό το σχεδιασμό.
1: Κύριε Τσιλιγιάννη, σας ευχαριστούμε πραγματικά πάρα πολύ για όλες τις αποκαλύψεις. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε στιγμή χρειαστείτε κάπου να πείτε κάποια πράγματα. Δίνουμε βήμα σε όλους, το γνωρίζετε. Στεκόμαστε δίπλα σας. Αν μπορούμε να κάνουμε κάτι, πείτε το.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για το βήμα που μου δώσατε. Θέλω να πω στους συναδέλφους να κρατήσουν την πίστη τους και την αισιοδοξία τους, την αγάπη τους για την πατρίδα. Να μην απελπίζονται, να μείνουν ενωμένοι. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να ανατραπεί αυτός ο σχεδιασμός. Το 27 είναι έτος εκλογικό, έτσι κι αλλιώς πιστεύω ότι πρέπει να παλέψουμε, επειδή με τα δικαστήρια και τα υπόλοιπα θα ξοδέψουν μια περιουσία και δεν ξέρω τι αποτελέσματα θα έχουν, αμφίβολα μάλλον θα είναι κατά τη γνώμη μου. Καλό θα είναι να επιμείνουμε στην πολιτική κινητοποίηση ώστε να ανατρέψουμε πολιτικά αυτό το σχεδιασμό, γιατί αυτή είναι η ουσία του αγώνα, χωρίς να υπάρξει ανατροπή του σχεδιασμού, να υπάρξει ένας πατριωτικός σχεδιασμός που θα έχει ως στόχευση την ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της πατρίδας, όλα τα άλλα ας πούμε είναι δευτερεύοντα. Αυτό είναι το μήνυμα που θα ήθελα να μεταφέρω και στον ελληνικό λαό θα ήθελα να πω όσους μας ακούνε ότι να μένουν ενήμεροι, να διαβάζουν και να ασχολούνται με τα θέματα των ενόπλων δυνάμεων και γενικά της άμυνας της χώρας, γιατί είναι πολύ σημαντικά. Διανύουμε μια περίοδο η οποία είναι περίοδος αναστάτωσης, παγκόσμιας αναστάτωσης, και πρέπει να σταθούμε δίπλα στις ενόπλες δυνάμεις, γιατί δεν ξέρουμε πραγματικά τι μας ξημερώνει. Αυτό και σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ καλό μεσημέρι, κύριε Σιλιγιάννη. Καλό μεσημέρι. Υγεία να έχετε.

0: Άντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομένη μέρωση από τον Focus FM 103,6. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα που θα αφορούν όλους τους πολίτες θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που προανήγγειλε τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αφού η Νέα Δημοκρατία κατέστρεψε τους ελεύθερους επαγγελματίες καθιστώντας τους ασυνεπείς στις υποχρεώσεις τους, τώρα λέει ότι θα επιβραβεύσει τους συνεπείς. Η κυβέρνηση επί 7 έτη είναι συνεπής μόνο στο να καταστρέφει τους Έλληνες. Μόνο η ελληνική λύση μπορεί με το πρόγραμμά της να βοηθήσει την Ελλάδα και τους Έλληνες, τονίζει ανακοίνωση το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Αύξηση σοκ στη χοδρεμπορική τιμή του ρεύματος, καθώς εκτοξεύτηκε κατά 68% μέσα σε μία εβδομάδα. Το γεγονός αφορά άμεσα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, καθώς οι τιμές της χοδρεμπορικής αγοράς μεταφέρονται σταδιακά στους τελικούς λογαριασμούς. Πρωταθλήτρια η Ελλάδα στις ώρες εργασίας. Ένας στους 10 δουλεύει πάνω από 49 ώρες την εβδομάδα. Οι πολλές ώρες εργασίας εξακολουθούν να αποτελούν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς, με τους εργαζόμενους στη χώρα μας να περνούν αισθητά περισσότερο χρόνο στη δουλειά σε σχέση με τον μέσο Ευρωπαίο, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ. Τροχαίο ατύχημα νωρίτερα στη Χαλκιδική στο ύψος των Νέων Φλογητών με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, σημειώθηκε σύγκρουση δύο γιοταχή χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν τραυματισμοί. Η κυκλοφορία γίνεται μέσω παρακαμπτήριων από τον κόμβο της Νέας Τρίχλειας μέχρι τον κόμβο της Πορταριάς. Έρευνα για τα ακριβή αιτία του ατυχήματος διενεργεί το τμήμα τροχιάς της περιοχής. Πολύ αυξημένη κίνηση στα διόδια των Μαλγάρων στο ρεύμα εξόδου αλλά και στο ρεύμα εισόδου με τελικό προορισμό είτε τη Θεσσαλονίκη είτε τις παραλίες της Χαλκιδικής. Στη διεθνή επικαιρότητα, μάχη με μεγάλες δασικές πυρκαγιές δίνουν η Σερβία και η Ισπανία με τις φλόγες να απειλούν κατοικημένες περιοχές και προστατευόμενες εκτάσεις. Στη Σερβία έχουν καεί περισσότερο από 35.000 στρέμματα από τις αρχές Αυγούστου, ενώ στην Ανατολική Ισπανία εκατοντάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
3: Γενικά έθριος καιρός αύριο Κυριακή με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός αύριο στη Θεσσαλονίκη με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πλέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι και το απόγευμα νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
0: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα 2 οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
6: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο μιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
8: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό, τώρα μόνο 11,90. Όλα τα ελληνικά σταφύλια 20% φθηνότερα. Παγωτά Ben & Jerry's 465 ml, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
11: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
12: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
11: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
13: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
6: Focus 103,6.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
14: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά. Και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
15: Χάσε τόσα γιγάντες. Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα, γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε, και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
16: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο νεκρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
17: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περιπτώσεις. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου. Μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν, ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις. Γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
18: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
19: Ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
20: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους νεκρούς του.

0: Γρηγόρη Σερέτη. Καλησπέρα κύριε Βασίλη.
1: Καλησπέρα Γρηγόρη.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Προσπαθούμε, δόξα τω Θεώ, με πολλές δυσκολίες, αλλά προσπαθούμε.
0: Κύριε Κοντογουλίδη, θέλω να κάνουμε μια συγκεκριμένη συζήτηση, διότι έχω ζήσει τον τελευταίο καιρό κάτι απίστευτο για εμένα. Θέλω να συζητήσουμε για την ελληνική δημοσιογραφία, για τους δημοσιογράφους, για τους ρεπόρτερ, για όλους αυτούς που προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους και κάποιες φορές ξεφεύγουν από τα όρια και μεταμορφώνονται σε κανίβαλοι, θα μπορούσα να πω, ή ανθρωποφάγοι. Διότι είδαμε, σας φέρνω σαν παράδειγμα, ένα περιστατικό με κάποιους οπαδούς του ΠΑΟΚ που χάσαν τη ζωή τους στη Ρουμανία. Σίγουρα θα το παρατηρήσατε κι εσείς και θα το μάθατε. Υπήρξαν λοιπόν κάποιοι δημοσιογράφοι, κύριε Κοντογουλίδη, οι οποίοι τι κάνανε? Πήγανε πάνω από τραυματίες με τις κάμερες, με τα μικρόφωνα, ακόμα δεν είχαν φύγει από τον τόπο που ζήσανε, τους φίλους τους να μην αναπνέουν. Και πριν φτάσουν στο νοσοκομείο ήταν ήδη εκεί στημένοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Επίσης, είδαμε μανάδες οι οποίες, ας πούμε, πηγαίναν να παραλάβουν τα νεκρά παιδιά τους, θα τα πω έτσι ομά, και την ώρα που πηγαίνουν να παραλάβουν τα παιδιά τους δεχόντουσαν τηλεφωνήματα από διάφορα κανάλια για να κάνουν κάποιες δηλώσεις. Το θεωρώ ανήθικο και θεωρώ το ότι θα έπρεπε να υπάρξει κάποια επίπτωση σε αυτή τη συμπεριφορά. Ποια είναι η δική σας άποψη?
1: Κοίταξε Γρηγόρη, κάθε φορά που έχουμε μια τραγωδία ο ρόλος του δημοσιογράφου και ειδικά του ρεπόρτερ είναι δύσκολος. Και ειδικά το ρεπόρτερ των ανταποκριτικών τηλεοπτικών σταθμών της Θεσσαλονίκης που δέχονται, που κατά κάποιο τρόπο τους λένε τι πρέπει να κάνουν οι άνθρωποι από την Αθήνα που κινούν τα νήματα, αρχισυντάκτες, διευθυντές κλπ. Εγώ εκτιμώ τη δυσκολία του ρεπόρτερ. Είναι δύσκολο επάγγελμα να είναι κάποιος ρεπόρτερ, πρέπει να το πούμε αυτό. Πάρα πολύ δύσκολο. Και ακόμα περισσότερο καταλαβαίνω την δυσκολία του εγχειρήματος να σου λέει ο αρχισυντάκτης σου από Αθήνα ότι πρέπει να το καλύψεις έτσι και να ξέρεις εσύ ότι αν δεν πας, παραδείγματος χάρη, να καταγράψεις τον ανθρώπινο πόνο, θα χάσεις τη δουλειά σου. Οπότε, χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω συμπεριφορές οι οποίες ξεφεύγουν από τον κώδικα διοντολογίας, θέλω να περιγράψω στον κόσμο το πρακτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένας ρεπόρτερ. Διότι όλοι έχουμε δουλέψει και ξέρουμε πραγματικά ποια είναι η πραγματικότητα, ειδικά όταν τα νήματα τα κινούν τα αθηναϊκά κανάλια από το κέντρο της Αθήνας. Τώρα, όσον αφορά συμπεριφορές και κατά πόσο ξεφεύγουν από τον κώδικα διοντολογίας, ναι. Πολλές φορές έχουμε συμπεριφορές που ξεφεύγουν από κώδικα διοντολογίας. Γι' αυτό και υπάρχουν και τα αρμόδια όργανα των ανώσεων συντακτών που μπορεί κάποιος να προσφύγει, είτε είναι απλός πολίτης, είτε είναι οποιοδήποτε δηλαδή και τρίτο πρόσωπο, μπορεί να, αν διαπιστώσει μια συμπεριφορά αντιδιοντολογική, να την καταγγείλει στην Ένωση Συντακτών και να επιληφθούν τα αρμόδια όργανα της Ένωσης Συντακτών. Αυτό είναι έτσι σαν μια γενική τοποθέτηση επί του θέματος.
0: Ναι, απλά σε αυτήν την ειδονοβλεψία, σε αυτήν τη δημοσιογραφία της πόρτας του θανάτου, σε αυτή την εισβολή στο πένθος ή στο σοκ, θεωρώ ότι όλοι θα έπρεπε να κρατάνε μια συγκεκριμένη στάση. Δηλαδή, το ότι αυτούς τους ανθρώπους που μόλις έχουν μάθει ό,τι έχουν μάθει, δεν πρέπει να τους παρενοχλούμε. Γιατί, κύριε Κοντογουλίδη, πρέπει να λειτουργούμε και με συνέστηση. Αυτοί οι άνθρωποι ίσως να αποκτήσουν ένα τραύμα από αυτή τη συμπεριφορά. Δηλαδή, ακόμα και η ΕΣΥΕΜ και η ΕΣΥΕΑ θα έπρεπε να λειτουργεί με συγκεκριμένο τρόπο και να δίνει συγκεκριμένες οδηγίες και στους αρχισυντάκτες. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω τους αρχισυντάκτες, γιατί το θέτεται έτσι σαν να φταίνε οι αρχισυντάκτες και όχι οι ρεπόρτερ. Γι' αυτό απευθύνομαι σε αυτούς.
1: Όχι, εγώ είπα για τους ρεπόρτερ της Θεσσαλονίκης που καλύπτουν τα γεγονότα και είναι ανταποκριτικά τηλεοπτικά γραφεία. Σε αυτούς αναφέρθηκα. Τώρα γενικά το πρόβλημα είναι σοβαρό, γι' αυτό και κατά καιρούς οι ενώσεις συντακτών υπενθυμίζουν τους κανόνες διοντολογίας του επαγγέλματός μας. Και ένας από αυτούς τους κανόνες είναι αυτός τον οποίο πολύ σωστά αναφέρθηκες, ότι με τον ανθρώπινο πόνο δεν παίζουμε, ούτε προσπαθούμε να τον εκμεταλλευτούμε και πρέπει να δείξουμε μια σωστή συμπεριφορά. Αλλά το θέμα αυτό, Γρηγόρη, δεν είναι μόνο ελληνικό. Βλέπεις τι γίνεται στην Αμερική, έτσι, σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Και εκεί έχουμε ακόμα πιο ακραίες συμπεριφορές τηλεοπτικών καναλιών και εκπροσώπων του τύπου. Είναι δύσκολη η διαχείρισή του. Συμφωνώ μαζί σου ότι υπάρχει θέμα. Από εκεί και πέρα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του συναδέλφου ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά, να την κάνει όσο πιο διακριτικά γίνεται για να μην υπάρξουν αυτά στα οποία πολύ σωστά αναφέρθηκες.
0: Ναι, απλά σε αυτό το πρόβλημα...
1: είναι καταδικαστές.
0: Καταδικαστές είναι, αλλά δεν βλέπω να υπάρχει λύση, κύριε Κοντογουλίδη, και το θέτω έτσι σε αυτή, για να το συζητήσουμε και για να ακούσουμε την άποψή σας. Διότι υπάρχει και η παραβίαση ιδιωτικότητας στον ποινικό κώδικα, κυρίως από τα άρθρα 370α και 370γ, που θέτουν και εξηγούν το ότι είναι παράνομο να καταγράφει συνομιλίες χωρίς να υπάρχει κάποια συνένεση, το να φωτογραφείς ή να τραβάς, ας πούμε, βίντεο προσώπων σε κάποιον ιδιωτικό χώρο όπως είναι το νεκροτομείο, την ώρα που αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, κλαίνε και προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη θλίψη τους. Υπάρχει φυσικά και η υποκλοπή και η δημοσιοποίηση αυτών των ιδιωτικών στιγμών. Δηλαδή υπάρχει ο νόμος και δεν τηρείται, αυτό θέλω να σας πω.
1: Πάντως στις κηδείες των παιδιών που χάθηκαν τόσο άδικα πριν από λίγες μέρες, δεν παρέσαν τηλεοπτικά συνεργεία. Αυτό το ξέρω πολύ καλά, διότι βγάλαμε και μια οδηγία στους ρεπόρτερ των τηλεοπτικών καναλιών που μας ζήτησαν την προστασία της Ένωσης Συντακτών, όπου είπαμε ότι πρέπει να σεβαστούμε τις ιδιωτικές στιγμές των συγγενών των θυμάτων και να μην καλυφθούν τηλεοπτικά τα γεγονότα, και το ήθελαν και οι συνάδελφοι οι οποίοι ήθελαν να καλυφθούν από την οδηγία της Ένωσης Συντακτών σε αντίστοιχες πιέσεις που μπορούσαν να τους ασκήσουν από Αθήνα να πάνε να καλύψουν τα γεγονότα. Ήθελα να το διευκρινίσω και αυτό. Τώρα όσον αφορά το ποινικό κομμάτι, ναι, εντάξει, όταν παραβαίνουμε τους νόμους όλοι πρέπει να είμαστε υπόλογοι σε αυτούς, οι πάντες. Είτε είναι κάποιος ρεπόρτερ, είτε είναι σχολιαστής, είτε είναι αρθρογράφος, είτε είναι οτιδήποτε είναι. Οι νόμοι πρέπει να είναι απόλυτα σεβαστοί από όλους σε κάθε τομέα. Βέβαια πάλι, Γρηγόρη, να σου πω και κάτι ακόμα το οποίο είναι για προβληματισμό. Ναι, για προβληματισμό. Οι νόμοι είναι παρήντως χάρη και για παραβίαση, για παραβίαση υποτίθεται της αλήθειας εντός εισαγωγικών. Αναφέρουμε στους τυποκτόνους νόμους οι οποίοι έχουν βγει στον τόπο αυτό και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι αν θέλει κάποιος να σε φημώσει δημοσιογραφικά θα σε απειλήσει με αγωγή ή μήνυση.
0: Σωστό.
1: Εσύ που κάνεις ανεξάρτητα τη δουλειά σου και τα λες τα πράγματα έτσι όπως είναι, είμαι βέβαιος ότι έχεις υποστεί αυτή την απειλή.
0: Ναι,
1: από κάποιους οι οποίοι ενδεχομένως να εφήγησαν από κάποιες αναφορές τις οποίες έκανες.
0: Βέβαια, και εξώδικα και αγωγές και μηνύσεις, βέβαια.
1: Και πολλά που έχουν στόχο τη φήμωση του τύπου και τη φήμωση των φωνών που είναι και αντισυστημικές και ανεξάρτητες και ελεύθερες και θέλουν να πούν την αλήθεια. Οπότε καμιά φορά μην επικαλούμαστε τους νόμους και καταλαβαίνεις πως το λέω.
0: Ναι, μπορεί κάποιοι να τους χρησιμοποιήσουν αρνητικά.
1: Να τους χρησιμοποιήσουν σε βάρος της δημοσιογραφικής έρευνας.

0: τη δουλειά τους ανεξέλεγκτα και απειλώντας με αγωγές και μηνύσεις να προσπαθήσουν να αποφεύσουν την ανεξάρτητη δημοσιογραφία.
1: Το έχω ζήσει ενεργά, μπορώ να σας φέρω πάρα πολλά παραδείγματα, κύριε Κοντογλίδη. Είναι μεγάλη αλήθεια αυτό που λέτε και με έχουν απειλήσει και με μαζικές μηνύσεις, με έχουν απειλήσει και προσωπικά με αγωγές. Τα έχω ζήσει αυτά, αλλά η αλήθεια είναι ότι συνεχίζουμε και δεν πτωούμαστε. Το θέμα είναι άλλο όμως. Αυτοί οι άνθρωποι χρησιμοποιούν αυτή την τακτική. Οι δημοσιογράφοι απ' την άλλη βλέπω ότι έχουν κάποιες ενώσεις, όπως είναι η ΕΣΥΕΑ που είπαμε, η ΕΣΥΕΜ, οι οποίες υποτίθεται θα έπρεπε να τους υποστηρίζουν και όμως δεν δέχονται την ανάλογη στήριξη. Δεν δέχονται την ανάλογη στήριξη. Εγώ σας το λέω ξεκάθαρα αυτό, γιατί και αυτό το έχω ζήσει.
0: Κάνω και την αυτοκριτική μας σαν συνδικαλιστικά σωματεία, ναι. Σε αυτό το τομέα θα μπορούσαμε να πάμε πιο συσπηρωμένα.
1: Πιο ενωμένοι. Δηλαδή, γιατί εγώ σας φέρνω ένα παράδειγμα. Κύριε Κοντογλίδη, σας φέρνω ένα παράδειγμα. Εγώ ξέρετε ότι δεν κρύβω τίποτα, τα λέω όλα στον αέρα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είχα αποκαλύψει ένα σκάνδαλο και θα σας πω για κάποια σκάνδαλα που έχω αποκαλύψει και δεν με ενόχλησε ποτέ κανένας. Ενώ στην υπόθεση με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, που είχαν αρτήσει μια φωτογραφία, με πήρανε όλοι τηλέφωνο και αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Θα το συζητήσουμε μετά όμως αυτό. Είχα αποκαλύψει ένα τεράστιο σκάνδαλο και για τον τρόπο λειτουργίας στα νοσοκομεία και για το τι ακριβώς κάνουν συγκεκριμένα πρόσωπα με τις συμβάσεις, με τα διοικητικά συμβούλια και με διάφορα άλλα. Και με πήραν όντως τηλέφωνο, με πήρε τηλέφωνο ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο έχει σχέση με την κυβέρνηση, έχει φωτογραφία με όλα τα πολιτικά πρόσωπα, με απείλησε με μαζικές μηνύσεις, με απείλησε με διάφορους τρόπους, απευθύνθηκα στην Ένωση και δεν υπήρξε ούτε μία ανακοίνωση για να με υποστηρίξει. Θέλω να σας το πω αυτό, γιατί το έχω ζήσει ενεργά και είναι και το παράπονό μου. Θα σας πω όμως και γι' αυτό που περιέγραψε πριν από λίγο. Έχω αποκαλύψει τόσα σκάνδαλα. Ποτέ κανένας δεν με πήρε τηλέφωνο να πάρουν κάποια έκταση αυτά τα σκάνδαλα, που είναι πολύ σοβαρά σκάνδαλα. Και με πήραν τηλέφωνο εκείνη τη μέρα με τους οπαδούς να μου ζητήσουν το τηλέφωνο του τραυματία. Αυτό δυστυχώς για μένα δεν είναι δημοσιογραφία, κύριε Κοντογουλίδη. Θεωρώ ότι είναι επιλεκτικά λειτουργούν, εξυπηρετούν συμφέροντα και προσπαθούν με τον δικό τους τρόπο να φέρουν μια συγκεκριμένη ατζέντα θεμάτων. Και αυτή η ατζέντα θεμάτων είναι η ατζέντα που ασχολείται και ο περισσότερος κόσμος. Για ποιο λόγο λοιπόν λειτουργούν σαν κρατικός μηχανισμός και όχι σαν ένα λειτουργήμα, το οποίο θα μπορούσαμε να ονομάσουμε τη δημοσιογραφία λειτουργήμα?
0: Εντάξει, συμφωνώ μαζί σου ότι τα πράγματα δεν είναι ρόδινα, Γρηγόρη, γενικώς, και ο ρόλος των ενώσεων πρέπει να είναι πολύ πιο υποστηρικτικός απέναντι σε, είτε στα μέλη τους είτε στα μη μέλη τους. Ακόμα και σε άτομα τα οποία δεν είναι μέλη των ενώσεων και ασκούν δημοσιογραφία, έχουμε υποχρέωση να τους προστατεύουμε, γιατί προστατεύουμε όχι τα πρόσωπα, προστατεύουμε και τα πρόσωπα, προστατεύουμε και τις ανεξάρτητες φωνές και την αλήθεια. Αλλά και επειδή είμαι πολλά χρόνια στα συνδικαλιστικά, εκλέγομαι συνεχώς από το 2008 και τα ξέρω εκ των έσω, είπα, κάνω και την αυτοκριτική μου σε αυτό, μην νομίζουμε όμως ότι και οι ενώσεις έχουν τόσο πολύ μεγάλη δύναμη που μπορούν να επηρεάσουν τόσο εύκολα καταστάσεις όπως ήταν παλιότερα τα πράγματα. Παλιά όντως ο ρόλος των ενώσεων ήταν πολύ πιο δυναμικός, διότι ήταν και πιο περιορισμένος ο αριθμός των ατόμων τα οποία ασκούσαν δημοσιογραφία και πολύ λιγότερα τα μέσα, και ήταν και διαφορετικές και οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Τώρα μιλάμε για ένα απόλυτο χάος στον χώρο του διαδικτύου, όπου γίνεται χαμός, υπάρχουν πάρα πολλά μέσα, υπάρχουν πάρα πολλοί συνάδελφοι και τα πράγματα είναι λίγο πιο χαοτικά, ας το πούμε, και ο ρόλος των ενώσεων επίσης είναι λιγότερο διεκδικητικός και λιγότερο ουσιαστικός. Αυτό συμβαίνει και στη ζωή. Γενικά ο συνδικαλισμός φθήνει. Είμαστε σε μια εποχή που τα συνδικαλιστικά σωματεία γενικότερα δεν έχουν τη δυναμική και την πυγμή του παρελθόντος. Πρέπει να το πούμε και
1: δεν
0: αυτό.
1: Θα έπρεπε όμως η Ένωση, δεν θα έπρεπε η Ένωση να ασχολείται και σαν Ένωση με κάποια πολύ σοβαρά ζητήματα και να τοποθετείτε? Δηλαδή, θα σας φέρω κι άλλο ένα παράδειγμα. Για μια υπόθεση του Κολωνού έβγαλα τον πατέρα, έτσι, τον πατέρα του θύματος, ο οποίος περιέγραψε φοβερά πράγματα. Είπε δηλαδή για πολιτικούς, για ιερείς, για λίστες παιδοβιαστών, για μαστροπούς, για οίκους ανοχής. πάρα πολλά πράγματα. Φυσικά δεν ενδιαφέρθηκε κανένα μεγάλο κανάλι, φυσικά δεν ενδιαφέρθηκε κανένας από όλους αυτούς τους δήθεν σε εισαγωγικά για εμένα προσωπική μου άποψη δημοσιογράφους, αλλά ούτε η Ένωση έδωσε έτσι βάση σε όλα αυτά που ακούστηκαν και κάπως έτσι προσπερνάμε πολύ σημαντικά θέματα τα οποία θα έπρεπε να είναι πρώτα σε όλες τις σελίδες, σε όλα τα κανάλια, σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Δεν θε...

0: θεωρώ λοιπόν ότι παίρνει θέση η Ένωση και το ότι δεν προσπαθεί τουλάχιστον να αναδείξει την αλήθεια. Είναι κακό αυτό έτσι όπως το θέτω?
1: Όχι, όχι, δεν είναι κακό. Όλοι πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Αλλά υπάρχει κάτι ακόμα πιο χειρότερο από το ρόλο των σωματείων. Ο ρόλος της κυβέρνησης. Ο οποίος είναι καθεστωτικός, προσπαθεί να ελέγξει την ενημέρωση, προσπαθεί να ελέγξει τους δημοσιογράφους και τα ζούμε αυτά καθημερινά, προσπαθεί να ελέγξει την αλήθεια και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο να στείλει ένα μήνυμα σε όσα μέσα και σε όσους ανθρώπους ασκούν ανεξάρτητη δημοσιογραφία και έχουν έναν ανεξάρτητο λόγο δημοσιογραφικό και φωνές οι οποίες κάνουν αποκαλύψεις σε πάρα πολλά θέματα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής του τόπου, στην ουσία να τους εκβιάσει με αυτά τα οποία έτσι όπως λειτουργεί η κυβέρνηση.
0: Ναι, συγγνώμη λίγο που σας διακόπτω. Γιατί να υπάρχουν εξαρτώμενοι δημοσιογράφοι? Δηλαδή, όλοι δεν θα έπρεπε να είναι ανεξάρτητοι? Τι πάει να πει εξαρτώμενος δημοσιογράφος? Από τη στιγμή που είσαι εξαρτώμενος, δεν είσαι δημοσιογράφος. Διότι ο δημοσιογράφος δεν πρέπει να λειτουργεί μονόπλευρα. Πρέπει να λειτουργεί ουδέτερα. Δηλαδή, πρέπει να λέει για όλους αυτό που ισχύει. Εδώ πέρα βλέπουμε κάποιους δημοσιογράφους που έχουν μετατραπεί σε κομματικά στελέχη. Βλέπουμε, ας πούμε, κάποιους ομίλους οι οποίοι έχουν τους δικούς τους δίθεν δημοσιογράφους, που δεν είναι δημοσιογράφοι αυτοί οι άνθρωποι. Είναι σχολιαστές πλέον. Και πρέπει να πούμε ότι έχει πάρει και ένα κατηνίστικο στυλ όλη αυτή η κατάσταση. Και πλέον ο Έλληνας δεν ενημερώνεται όπως θα έπρεπε.
1: Στο επάγγελμά μας υπάρχουν τα λουλούδια, υπάρχουν και τα αγκάθια, όπως σε όλα τα επαγγέλματα. Υπάρχουν γιατροί οι οποίοι έχουν τον όρκο του Ιπποκράτη και ζουν με τον βασικό μισθό παρέχοντας υπηρεσίες στα νοσοκομεία από το πρωί μέχρι το βράδυ, και υπάρχουν γιατροί οι οποίοι θησαυρίζουν. Υπάρχουν νομικοί οι οποίοι και αυτοί είναι στην υπηρεσία του λαού, γιατροί των φτωχών, νομικοί των φτωχών, και αυτά υπάρχουν νομικοί οι οποίοι θησαυρίζουν. Πατού υπάρχουν αυτά. Εγώ θέλω απλώς να διευκρινίσω κάτι στον πολύ κόσμο που μας ακούει, και ξέρω ότι η εκπομπή σου έχει μεγάλη ακροαματικότητα, ότι η λεγόμενη στάρ της δημοσιογραφίας, που είναι τα τηλεοπτικά πρόσωπα κυρίως, αυτοί που κάνανε καριέρα από τη δημοσιογραφία και περιουσίες, δεν είναι λίγοι. Είναι μετρημένοι στα δάχτυλα του ενός χεριού ελάχιστα άτομα σε ολόκληρη τη χώρα. Yeah. Οι περισσότεροι δημοσιογράφοι είναι άνθρωποι του μεροκάματου που προσπαθούν να επιβιώσουν, προσπαθώντας να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτό πρέπει να το πούμε έτσι στον απλό τον κόσμο. Λοιπόν, και επίσης ότι η δημοσιογραφία, έτσι όπως το είπες πριν, είναι ένα πολύ δύσκολο λειτουργήμα, που για να το κάνεις σωστά σημαίνει ότι πρέπει να στερηθείς πάρα πολλά πράγματα και να αντιμετωπίσεις πάρα πολλά πράγματα και δυσκολίες στην καθημερινότητα. Δηλαδή δεν υπάρχει μαύρο άσπρο, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, απλά θέλω να μου εξηγήσετε κιόλας κάτι, γιατί θέλω έτσι μια απάντηση αυτό. Ένας δημοσιογράφος ο οποίος διαγράφεται από την Ένωση Συντακτών, τι χάνει όταν θα τον έχουν διαγράψει? Ποια θα είναι δηλαδή η συνέπεια, το απλά να διαγραφεί και συνεχίζει να κάνει αυτό που κάνει χωρίς κανένας, ας πούμε?
1: Το επάγγελμα, Γρηγόρη μου, ξέρεις πολύ καλά ότι δεν είναι θεσμικά κατοχυρωμένο.
0: Θα έπρεπε.
1: Δεν είναι θεσμικά κατοχυρωμένο το επάγγελμα. Ο δημοσιογράφος μπορεί να δηλώσει όποιος θέλει.
0: Ναι, αυτό είναι κακό.
1: Είναι κακό, ναι. Για να γίνει γιατρός κάποιος πρέπει να έχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.
0: Συμφωνώ.
1: Για να γίνει δικηγόρος κάποιος πρέπει να είναι μέλος του Γεωργικού Συλλόγου και να δώσει εξετάσεις και να ασκήσει δικηγορία. Στη δημοσιογραφία μπορεί κάποιος με το σχάρι να δηλώνει δημοσιογράφος και να μην είναι.
0: Ναι, δεν το ελέγχει κάποιος αυτό.
1: Δεν το ελέγχει κάποιος.
0: Μα ένα λεπτό, κύριε Κοντογουλίδη, συγγνώμη λίγο. Δηλαδή μπορούν να εμφανίζονται στα πάνελ άνθρωποι οι οποίοι είναι τελείως άσχετοι μόνο και μόνο γιατί δηλώνουν δημοσιογράφοι.
1: Και να δηλώνουν δημοσιογράφοι, ακριβώς. Μπορεί να εμφανίζονται και να δηλώνουν δημοσιογράφοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ειδικά στην περιφέρεια γίνεται χαμός. Εσύ λες για τα τηλεοπτικά πάνελ. Στην περιφέρεια να δεις τι γίνεται. Όπου δημοσιογραφούν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοσιογραφία. Άλλος μπορεί να είναι δημόσιος υπάλληλος, να είναι καθηγητής, να είναι ό,τι είναι. Και επειδή, ας το πούμε, έχει μια πρόσβαση σε ένα τοπικό μέσο, να το παίζει αναλυτής το βράδυ. Λοιπόν, η δημοσιογραφία δεν είναι βέβαια, επειδή υπάρχει ο αντίλογος αυτό, ότι η δημοσιογραφία μπορεί να ασκεί οποιοδήποτε, διότι είναι ένα ελεύθερο επάγγελμα στα πλαίσια της ελευθεροτυπίας. Αυτό έχει τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του. Αλλά σε κάθε περίπτωση το επάγγελμα δεν είναι θεσμικά κατοχυρωμένο. Και επειδή με ρώτησες για το τι, τι συνέπειες μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος δεν είναι γραμμένος στην Ένωση Συντακτών, αν είναι επώνυμος δεν έχει καμία απολύτως συνέπεια, με την έννοια το ότι βγάζει τα χρήματά του κανονικά, ασκεί το επάγγελμά του κανονικά, οπότε σου λέει τι έχασα, τι είχα. Αν είναι όμως του μεροκάματου και είναι άνθρωπος του βιοπορισμού, βιοπορίζεται ίσα ίσα όπως όλοι μας από τη δημοσιογραφία, εκεί όπως είναι ένας απλά εργαζόμενος, μπορεί να έχει την εξής συνέπεια, επειδή προαπαιτούμενο για στις προκηρύξεις θέσεων που γίνονται πολλές φορές, ιδιαίτερα στα δημόσια μέσα, είναι προαπαιτούμενο να είναι κάποιος μέλος των Ενώσεων Συντακτών, να μην μπορεί κάποιος να πάρει μέρος σε ένα διαγωνισμό, σε μια προκήρυξη θέσεων, στα δημόσια μέσα κυρίως, γιατί στον ιδιωτικό τομέα τέτοια προαπαιτούμενα δεν υπάρχουν.
0: Ναι, αυτό όμως δημιουργεί το χάος, κύριε Κοντογουλίδη. Αυτό δημιουργεί το χάος. Δηλαδή, πώς στέκεται εμπόδιο στη συκοφαντία και στην παραπληροφόρηση η Ένωση? Δεν στέκεται στην ουσία. Δεν στέκεται. Δεν εξυπηρετεί κάπου. Δηλαδή, θα έπρεπε να βάλουμε κάποια όρια, ώστε να μην υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παραπληροφορούν τον κόσμο και συκοφαντούν συγκεκριμένα πρόσωπα και ρίχνουν λάσπη σε συγκεκριμένα πρόσωπα με ψέματα, έχοντας δήθεν μια ιδιότητα αυτή του δημοσιογράφου.
1: Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα και το έχω θέσει πολλές φορές στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που κάνουμε, ότι ειδικά στην περιφέρεια αλλά και στη ζωνή υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων. Λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει παρέμβαση, να είναι παρεμβατικό το σωματείο με τα όργανα του, με τους κώδικες διοντολογίας, με τα συμβούλια διοντολογίας, και να υπάρχει και οι πραγματικοί δημοσιογράφοι να ασκούν πραγματικό λειτουργήμα και να είναι αυτοί οι οποίοι δουλεύουν δημοσιογράφοι και μόνο.
0: Εγώ πλέον θεωρώ ότι υπάρχουν περισσότεροι προπαγανδιστές παρά δημοσιογράφοι, και λυπάμαι που το λέω έτσι και που το θέτω έτσι. Δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, είναι η άποψή μου. Θεωρώ ότι περισσότεροι είναι προπαγανδιστές και πέρα από αυτό θεωρώ το ότι πάρα πολλοί προσπαθούν να ξεπλένουν, γιατί είναι φιλοκυβερνητικοί, την κυβέρνηση. Υπάρχουν δηλαδή και αυτά τα πρόσωπα που κάθονται όλη μέρα σε ένα πάνελ και λένε ψέματα για να μπορέσουν να συγκαλύψουν και να εξυπηρετήσουν τα αφεντικά τους. Αφεντικά τους, εργοδότες τους, αυτοί τέλος πάντων που τους βοηθάνε με κάθε
1: τρόπο. Τα λεγόμενα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
1: Τα κυβερνητικά παπαγαλάκια.
0: Κυβερνητικά παπαγαλάκια, κύριε Κοντογουλίδη, όμως οι ενώσεις αυτές συντακτών δεν τους βάζουν χέρι, να το πω έτσι απλά και λαϊκά. Δηλαδή δεν τους λένε ότι ξέρετε κάτι, πρέπει να σταματήσει αυτό που κάνετε.
1: Τι να πω, να απολογηθώ εγώ πάλι για τις
0: ενώσεις. Όχι, δεν μιλάω προσωπικά σε εσάς. Απλά προσπαθώ να συζητήσω με έναν έμπειρο άνθρωπο πάνω στη δημοσιογραφία αυτά τα προβλήματα σαν νέος άνθρωπος, γιατί τα συναντάω, τα παρατηρώ και δεν βλέπω να αντιμετωπίζονται.
1: Και όσο πάει το πράγμα επιδεινώνεται.
0: Επιδεινώνεται και έρχονται και οι σχολιαστές του διαδικτύου τώρα. Έρχονται και οι δημοσιογράφοι του διαδικτύου. Περιμένετε να δείτε. Άμα δεν πάρει θέση η Ένωση και σε αυτό που καθένας ανοίγει μια κάμερα και λέει ότι είμαι δημοσιογράφος και κατεβάζει το μυαλό του 10 σενάρια, καλώς ή κακώς μετά δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτό που συμβαίνει με την παραπληροφόρηση.
1: Ζούμε σε μια εποχή απόλυτου χάους παντού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σε αυτό το χάος έχουμε ευθύνη όλοι. Οι πάντες, ας το πούμε, οι οποίοι αρθρώνουν με δημόσιο λόγο ή έχουμε την οποιαδήποτε ανασχόληση με τα κοινά ή οπουδήποτε αλλού. Σε κάθε περίπτωση εγώ θέλω να πω ότι υπάρχουν και τα θετικά στοιχεία, υπάρχουν και φωνές οι οποίες κάνουν έρευνα, είναι φωνές, οι λεγόμενες αντισυστημικές φωνές, τις οποίες θέλουν κάποιοι όλα αυτά τα χρόνια να χλεβάσουν, οι φωνές οι ανεξάρτητες, οι οποίες δεν έχουν κομματικές εξαρτήσεις και έχουν ως μοναδικό και στόχο την ενημέρωση του κόσμου, έστω και με, γιατί ξέρεις και η ενημέρωση έχει το στοιχείο το επικειμενικό. Μπορεί κάποιος, ας το πούμε, να θεωρεί ότι, παραδείγματος χάρη σε ένα σχολιασμό, ότι η κυβέρνηση κάνει καλά τη δουλειά της. Αυτό δεν είναι κακό, το να θεωρεί κάποιος ότι η κυβέρνηση κάνει καλά τη δουλειά της. Μπορεί εγώ να διαφωνώ με αυτό, αλλά θα υπερασπιστώ μέχρι θανάτου το δικαίωμα του να το λέει κάποιος, αρκεί να το επιτεκμηριώνει με επιχειρήματα, να τα θέτει τα επιχειρήματα στο δημόσιο διάλογο και να γίνεται πιστευτός ή όχι και στην κρίση του κόσμου, ότι ο κόσμος είναι ο καλύτερος κριτής. Εκείνο το οποίο θα κατηγορήσω και θα πω ότι είναι απαράδεκτο, είναι κάποιος να παίρνει γραμμή για να μεταφέρει την κυβερνητική γραμμή ως παπαγαλάκι και να την κάνει κτήμα του κόσμου. Αυτό είναι το απαράδεκτο.
0: Η χειραγώγηση δηλαδή.
1: Η χειραγώγηση ακριβώς. Η χειραγώγηση έναντι ανταλλάγματος. Γιατί όταν παίρνεις γραμμή, σημαίνει ότι συναλλάσσεσαι με κάποιον.
0: Βέβαια, το συναντάμε πάρα πολλές φορές αυτό.
1: Ναι. Αυτό είναι το κακό. Το να θεωρεί κάποιος ένας σχολιαστής ότι η κυβέρνηση σε ένα θέμα έχει δίκιο, γιατί αυτή είναι η άποψή του, και να την εκθέτει την άποψή του με επιχειρήματα, είναι πηγή της δημοκρατίας. Γιατί θα βγει κάποιος άλλος και θα πει ότι η κυβέρνηση δεν έχει δίκιο, έχει άδικο, πάλι με επιχειρήματα, και ο κόσμος θα κρίνει τελικά ποιος έχει δίκιο. Αλλά η χειραγώγηση είναι το μεγάλο πρόβλημα, όχι το σημερινό, πάρα πολλών ετών, το οποίο δυστυχώς επιδεινώνεται και με αυτή την κυβέρνηση. Διότι αυτή η κυβέρνηση, για να μιλήσω και λίγο, να κάνω και εγώ την κριτική μου, το 2019 είχε εκλεγεί με το επιχείρημα ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, προσπάθησε να εγκαταστήσει ένα καθεστωτικό πνεύμα στη λειτουργία των μέσων ενημέρωσης. Αυτά που έγιναν, επικαλούμενοι και τα όσα έγιναν με τις τηλεοπτικές άδειες κλπ. Και είχε πει ότι θέλει να αλώσει το χώρο του τύπου κάνοντας το μαύρο άσπρο. Αυτά έλεγε η Νέα Δημοκρατία της περίοδου 2015-19. Και στην εξαετήδια κυβέρνηση της χώρας, μπήκαμε στον 7ο χρόνο της Νέας Δημοκρατίας, βλέπουμε να κάνει πολύ χειρότερα πράγματα από αυτά που κατηγορούσε το ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ χειρότερα πράγματα.
0: Ναι. Εδώ βλέπουμε και κάτι ακόμα που θέλω να σχολιάσουμε, διότι πλέον σε αυτή τη μεταβατική φάση που η ανθρωπότητα οδηγείται στην ψηφιακή εποχή ολοκληρωτικά, συναντάμε τώρα την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία μπορεί να φτιάξει ό,τι βίντεο μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος που μας ακούει εκεί πέρα έξω. Μπορεί να φτιάξει, ας πούμε, τον Γρηγόρη με τη φωνή του να λέει κάποια πράγματα, ενώ ο Γρηγόρης δεν τα έχει πει ποτέ αυτά τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Και εδώ πέρα θέτω ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα που ακόμα και η δικαστική εξουσία δεν το έχει αντιμετωπίσει, για πλαστά βίντεο τα οποία χρησιμοποιούν, για πλαστά ηχητικά, για μονταρισμένες συνομιλίες που θα πρέπει μετά να υπάρξει μήνυση για αμφισβήτηση και να αποδειχθεί το ότι, ξέρετε κάτι, δεν ήμουνα εγώ αυτός ο άνθρωπος έτσι όπως με παρουσιάσανε. Έχουμε δει λοιπόν στα τηλεοπτικά κανάλια κάποιοι δημοσιογράφοι να χρησιμοποιούν τέτοιου είδους παραποιημένα, πλαστά, όπως θέλετε να πείτε, τα βίντεο. Και επειδή έχω ψαχτεί και έχω βρει το άρθρο 216 του ποινικού κώδικα, που μιλάει για ψευδή ή παραποιημένα και οπτικοακουστικό υλικό που χρησιμοποιείται παράνομα για να μπορέσει να οδηγήσει την άποψη της κοινής γνώμης σε συγκεκριμένα μονοπάτια, η φυλάκιση είναι από 1 έως 5 έτη, κύριε Κοντογουλίδη, και βλέπουμε ότι υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για να κοροϊδεύσουν το λαό και δεν υπάρχει τιμωρία.
1: Έδειξες ένα τεράστιο θέμα, το οποίο ήδη το βλέπουμε και θα το δούμε ακόμα πιο έντονα με φοβερά πράγματα, τα οποία θα συμβούν πράγματα και θάματα από εδώ και πέρα με την τεχνητή νοημοσύνη. Ναι, η κίνδυνη είναι τεράστια σε όλα τα επίπεδα και στο τομέα της ενημέρωσης. Και ναι, η τεχνητή νοημοσύνη, η κακή χρήση της τεχνικής νοημοσύνης, η πονηρή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, η χρήση που θέλει να βλάψει κάποιον μέσω της τεχνητής νοημοσύνης είναι τεράστιοι. Ούτε μπορούμε να αντιληφθούμε ακόμα τι μπορούμε να βρεθούμε. Μπορεί να βρεθεί κάποιος εκτεθειμένος, κατηγορούμενος για κάτι το οποίο δεν έκανε. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, το σύστημα όλο να πέσουμε, μιλάμε για fake news, και με την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί τα fake news να είναι καθημερινό φαινόμενο σε πολλά μέσα.
0: Βέβαια.
1: Μπορεί και οι δημοσιογράφοι, όπως είπες, να κάνουν κακή χρήση, πονηρή χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι τεράστια θέματα αυτά, πολύ μεγάλη κουβέντα, που πρέπει να απασχολήσουν όλα τα μέσα και τους ανθρώπους των μέσων, Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σωβαρό, πάρα πολύ σοβαρό, και πολύ λίγοι, ας το πούμε, το έχουν αναδείξει όπως το αναδεικνύεις εσύ, Γρηγόρη.
0: Πρέπει να πάρουν και θέση, θεωρώ, και αυτές εδώ πέρα
1: οι πάντες, η κυβέρνηση, η πολιτεία, τα κόμματα, οι ενώσεις συντακτών, ο δημοσιογραφικός κόσμος, η κοινωνία. Πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα πάνω σε αυτό, που δυστυχώς δεν γίνεται ακόμα.
0: Ναι, γιατί
1: η Ελλάδα πάντοτε έτσι προσαρμοζόμαστε σε κάποια πράγματα, κάνουμε χρήση κάποιων πραγμάτων, αγνοώντας τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, τα οποία θα είναι καταλυτικά για αυτό που λέμε αλήθεια και για αυτό που λέμε δικαιοσύνη. Και ο νομικός κόσμος, επίσης πρέπει να πούμε ότι ο νομικός κόσμος πρέπει να ξεκινήσει με πολύ μεγάλη κουβέντα το πώς θα υπερασπιστεί το απόλυτο τεκμήριο της αθωότητας, το οποίο κινδυνεύει αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά να γίνει σκουπίδι με τις μεθόδους αυτές τις οποίες αναφέρθηκε στις τεκτητής νοημοσύνης, και άνθρωποι να βρεθούν κατηγορούμενοι και να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες.
0: Και πρέπει να πούμε και για την παραβίαση του απορρίτου της προδικασίας με το άρθρο 252 του ποινικού κώδικα. Μιλάμε για τη διαρροή πληροφοριών που σχετίζονται με την προκαταρκτική εξέταση ή την προανάκριση, ή για κάποια αποδεικτικά στοιχεία τα οποία κατά πάσα πιθανότητα έχουν να κάνουν με τα προσωπικά δεδομένα θυμάτων ή ανθρώπων που εμπλέκονται σε κάποιο έγκλημα, που οι δημοσιογράφοι τα βγάζουν στη φόρα χωρίς να ρωτήσουν κανέναν και χωρίς να υπολογίσουν κανέναν. Και αυτό εδώ πέρα έχει ποινή, είναι 2 έτη και χρηματική ποινή, είναι 2 έτη φυλάκιση και χρηματική ποινή τιμωρία. Πάλι εκεί πέρα δεν γίνεται τίποτα, και μιας και αναφέρουμε την τεχνητή νοημοσύνη, πρέπει να σας φέρω ένα παράδειγμα, κύριε Κοντογουλίδη. Υπάρχει δηλαδή ένας Έλληνας πολίτης εκεί πέρα έξω, ο οποίος αυτή τη στιγμή μπορεί να πάρει μια απόφαση και να πει κάποιες αλήθειες μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Αν οι κρατικοί μηχανισμοί επιλέξουν με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης αυτόν τον άνθρωπο να τον συκοφαντήσουν ή να τον βγάλουν τρελό ή να τον πολεμήσουν, αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να διαθέτει κάποια χρήματα για δικαστικά έξοδα και για δικηγόρους,
1: για να αποδείξει
0: ότι δεν είναι ελέφαντας. Και αυτό
1: ακριβώς
0: είναι φοβερό, διότι εκεί πέρα επικρατεί το κεφάλαιο και όποιος δεν έχει χρήματα δεν μπορεί να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας.
1: Ναι, το ίδιο γίνεται και με τις αγωγές. Κάνεις ένα άρθρο, εκθέτεις μία άποψη, κάνεις μία έρευνα και πρέπει να αποδείξεις εσύ στο δικαστήριο την αλήθεια το λεγόμενο σου. Να υποστείς ένα σωρό έξοδα και να ζήσεις με το φόβο το ότι μπορεί να καταδικαστείς, που σημαίνει ότι μπορεί να σου γίνει καταλογισμός, να εξοντωθείς οικονομικά. Αυτό ακόμα περισσότερο με το θέμα της που είπες πριν. Είναι πολλά και σοβαρά τα θέματα, και νομίζω ότι πρέπει πολύ σοβαρά οι εμπλεκόμενοι φορείς, άπαντες, να ασχοληθούμε με... Γιατί είναι η ίδια μας η δημοκρατία κινδυνεύει. Σε λίγο δεν θα έχουμε δημοκρατία. Δεν θα έχουμε ελευθερία. Θα έχουμε ένα απόλυτο χάος, στο οποίο ο καθένας θα κατηγορεί όποιον θέλει, όποιον του μπαίνει στο μάτι, και με μεθόδους ηλεκτρονικές μπορεί να φτάσουμε στην εξόντωση ανθρώπων. Είναι τόσο βάρβαρα τα πράγματα. Πάρα πολύ. Ζούμε σε εποχές βαρβαρότητας, Γρηγόρη, και πρέπει να το ξέρει ο κόσμος αυτό.
0: Πρέπει να το ξέρει και πρέπει να κατανοεί το ότι δεν πρέπει να πιστεύει απευθείας ό,τι του λένε, γιατί είμαστε ευκολόπιστος λαός. Και θα ήθελα να συζητήσουμε, και για κάτι ακόμα έχουμε 7 λεπτά στη διάθεσή μας, θα ήθελα να συζητήσουμε, κύριε Κοντογουλίδη, και για τις δημοσκοπήσεις και για τον τρόπο που παρουσιάζουν, ας πούμε, κάποιες πολιτικές αναλύσεις, οι οποίες πιθανότατα να χειραγωγούν με έμεσο τρόπο τον τρόπο σκέψης των πολιτών και να δημιουργούνται κάποια στερεότυπα στο μυαλό τους για το ποια κόμματα έχουν συγκεκριμένα ποσοστά, χωρίς βέβαια να μπορούν να αποδείξουν ότι αυτά τα ποσοστά είναι αληθινά. Διότι μέσα από τη στατιστική και μέσα από τον τρόπο έρευνας αποδεικνύεται το ότι όλα αυτά είναι τυχαία αποτελέσματα. Δεν μπορούν δηλαδή να τα υιοθετούν ως γεγονός το ότι ναι, τόσο ποσοστό έχει η Νέα Δημοκρατία, τόσο ποσοστό έχει το ΠΑΣΟΚ, τόσο ποσοστό έχει κάθε άλλο κόμμα. Καλός ή κακός, υπάρχει μια πλήση εγκεφάλου μέσα από αυτά τα κανάλια που δέχεται ο απλός πολίτης. Και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η στάση γενικά και της Ένωσης, αλλά και η δική σας η άποψη για όλο αυτό που συμβαίνει.
1: τη στάση της Ένωσης δεν μπορώ να την πω, γιατί δεν υπάρχει, δεν νομιμοποιούμε να την πω πρώτο, και δεύτερον δεν νομίζω ότι έχει και θέση η Ένωση Συντακτών για τις δημοσκοπήσεις. Η προσωπική μου άποψη, ευχαρίζω να σας τη θέσω.
0: Βέβαια, την ακούμε, γιατί προβάλλεται θεωρώ... στην ουσία κάτι χωρίς να είναι αποδεδειγμένα αληθινό.
1: Εγώ θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις είναι εργαλεία και καταγραφή της στιγμής. Άλλο αυτό, το ένα όμως, άλλο το άλλο. Εδώ φτάσαμε στο σημείο κάθε εβδομάδα να έχουμε και μία έρευνα κοινής γνώμης. Αυτό είναι φοβερό που γίνεται. Και δυστυχώς κάποιοι προσπαθούν αυτό το οποίο είναι χρήσιμο ως πολιτικό εργαλείο για τα πολιτικά κόμματα και τους πολιτικούς, εργαλείο είναι, και κανένας δεν μπορεί να το αφισβητήσει αυτό, να το μετατρέψουν σε χειραγώγηση της κοινής γνώμης. Αυτό είναι εμφανές. Γι' αυτό και βλέπουμε πολλά και αντιφατικά πράγματα στις δημοσκοπήσεις. Όπως επίσης μπορεί η εκάστοτε κυβέρνηση, μιλάω για την κάθε κυβέρνηση, να χρησιμοποιεί τις εταιρείες δημοσκοπήσεων προκειμένου να έχει τα πολιτικά ωφέλη τα οποία έχει στη διαχείριση της καθημερινότητας του κόσμου. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εξελίσσεται σε γάγκρανα της κοινωνίας και των πολιτών. Δηλαδή, θα το πω πολύ πιο ομά, επειδή όλοι κυκλοφορούμε σε αυτή την πόλη και σε αυτή τη χώρα, ας μιλήσουμε για την πόλη μας, τη Θεσσαλονίκη μας, και όλοι συναναστροφόμαστε με ανθρώπους και έχουμε εικόνα της κοινωνίας. Φαίνεται πουθενά ότι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτό το οποίο κλασάρεται στις δημοσκοπήσεις?
0: Όχι.
1: Με ειλικρίνεια να μιλήσω.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δηλαδή, εγώ μιλάω με ανθρώπους οι οποίοι ψήφιζαν Νέα Δημοκρατία παραδοσιακά και είναι στα κάγκελα και λένε δεν πρόκειται να ξαναψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Θα μου πει κάποιος, μα το ποσοστό των δημοσκοπήσεων της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι 41% όπως πήρε στις προηγούμενες εκλογές, αλλά είναι 30%. Δεν είναι το ίδιο. Μα το θέμα είναι το εξής, ότι μιλάμε για αυτό το 30% που δίνουν στη Νέα Δημοκρατία. Το βλέπουμε πουθενά έξω αυτό? Εγώ δεν βλέπω άνθρωπο πλέον στις κουβέντες που κάνω να υπερασπίζεται το Μητσοτάκη πλέον. Και ανθρώπους, επαναλαμβάνω, που δεν ήταν απ' την άλλη πλευρά, άνθρωποι που ήταν μέσα στη Νέα Δημοκρατία, χρόνια ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, παραδοσιακοί δεξιοί, κεντροδεξιοί, όπως θέλετε πέστε τους, οι οποίοι είναι στα κάγκελα και δεν προκύπτει πουθενά αυτό το οποίο βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις. Θα μου πείτε, είναι δυνατόν όλες οι έρευνες να χειραγωγούνται και να κάνουν από την κυβέρνηση? Φωτός ψαλμός, αλληλούια. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα έχουμε εκλογές. Το αργότερο Μάρτιο-Απρίλιο του 2027, ακόμα και την τετραετία να εξαντλήσει η κυβέρνηση, το αργότερο Απρίλιο του 2027 θα έχουμε εκλογές.
0: Ναι, υποχρεωτικά.
1: Ο ψαλμός αλληλούια, για να κρυθούν και αυτοί οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια μας λένε αυτά που μας λένε.
0: Τώρα εντάξει, υπάρχουν οι καθοδηγούμενες ερωτήσεις που κάνουν σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, υπάρχουν αυτά τα push poll που προσπαθούν να δώσουν κάποια ποσοστά μαγειρεμένα, κατά την άποψή μου, κύριε Κοντογουλίδη, σε συγκεκριμένα κόμματα για να μπορέσουν να δημιουργήσουν κλίμα. Ναι, υπάρχει το φούσκωμα, αυτό το φούσκωμα.
1: Κάτι το οποίο τώρα είναι το νέο φρούτο το οποίο βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις, είναι η λεγόμενη δυνητική ψήφος.
0: Ναι.
1: Και μπερδεύουν τον κόσμο και λένε δυνητική ψήφος, παραδείγματος χάρη, για το κόμμα Καριστιανού ή για το κόμμα Τσίπρα τόσο, και νομίζει ο κόσμος ότι αυτή είναι η πραγματική απήχηση του Τσίπρα ή της Καριστιανού στην κοινωνία, που δεν είναι έτσι. Το ερώτημα πρέπει να είναι ευθύ. Ψηφίζεις κόμμα Καριστιανού, ψηφίζεις κόμμα Τσίπρα, ψηφίζεις κόμμα Βελόπουλου, ψηφίζεις κόμμα Μητσοτάκη, ψηφίζεις κόμμα Ανδρουλάκη.
0: Κύριε Κοντογουλίδη, επειδή και στην ψυχολογία έχουμε χρησιμοποιήσει τη στατιστική, δεν γίνεται να συγχαίεις πρόσωπα με κόμματα. Πρέπει να κάνεις άλλη έρευνα για τα πρόσωπα και το πόσο αγαπάει ο κόσμος, και άλλα για τα κόμματα.
1: Προφανώς.
0: Δεν γίνεται τώρα να βάζουμε, ας πούμε, ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει αποδείξει τι ιδεολογία έχει ή τι θα σχηματίσει, τέλος πάντων, με ποιους ανθρώπους θα δημιουργήσει ό,τι δημιουργήσει, με κόμματα τα οποία ήδη έχουν τοποθετηθεί. Είναι εντελώς άκυρα όλα αυτά που παρουσιάζουν, και γι' αυτό σας έθεσα και αυτήν την ερώτηση για το κατά πόσο προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Και αυτό δεν ονομάζεται δημοσιογραφία, δεν ονομάζεται ενημέρωση. Και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, να πούμε και αυτό, και η χρονική σύμπτωση που βγάζουν στην επιφάνεια αυτές τις δημοσκοπήσεις για να μπορέσουν να ελέγξουν τη σκέψη. Και να πούμε και κάτι ακόμα, άμα σας κουράζω να μου το πείτε, γιατί είναι πολλά αυτά που λέω.
1: Όχι, καθόλου.
0: Ότι πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος ότι κατά τις τελευταίες 15 μέρες πριν τις εκλογές απαγορεύεται η δημοσίευση δημοσκοπήσεων κατά τον νόμο.
1: Βεβαίως.
0: Είναι ο νόμος 3603 του 2007 που έχει τροποποιηθεί. Κανονικά ήταν ένας μήνας πριν. Τώρα το κάναν 15 μέρες. Και πάλι δεν πάνε με τον νόμο και βγάζουν στην επιφάνεια κάποιες δημοσκοπήσεις.
1: Η ψήφος είναι ψήφος όμως. Όλα θα φανούν στην κάλπη. Αρκεί η κάλπη να είναι καθαρή και να μην είναι, να μην γίνουν άλλα.
0: Να μην οθευτούν, ας πούμε, τα αποτελέσματα, εννοείται.
1: Ειδικά για όσους οι οποίοι προσπαθούν να περάσουν τη λεγόμενη ηλεκτρονική ψήφο ή τη λεγόμενη επιστολική ψήφο.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι τα πράγματα εκεί είναι λίγο περίεργα. Γι' αυτό όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πρέπει να, προτού γίνουν οι επόμενες εκλογές, να είναι απόλυτα βέβαιοι για το ανώθευτο των εκλογών της εκλογικής διαδικασίας.
0: Και θα έπρεπε να υπάρχουν ανάλογες ελεγκτικές υπηρεσίες για να μπορούν να αποδεικνύουν το ότι υπάρχει ο Πάνος Παπαδόπουλος από την Αυστραλία που ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, έτσι.
1: Προφανώς. Και να μην έχουμε φαινόμενα ανθρώπων να ψηφίσουν και κανονικά και επιστολικά.
0: Αυτό είναι το παράπονό μου, ξέρετε, κύριε Κοντογουλίδη, γιατί έχουμε περίπου 4 λεπτά για να ολοκληρώσουμε και τη συζήτησή μας. Αυτό είναι το παράπονό μου. Διότι πραγματικά παρατηρώ με τι ασχολούνται όλοι αυτοί οι δημοσιογράφοι και ασχολούνται με κουτσουμπολιά. Ασχολούνται με ειδήσεις που δεν έχουν ουσία. Έχουμε τόσα σοβαρά ζητήματα και δεν αποκαλύπτουμε αυτά που πρέπει. Και για τις δημοσκοπήσεις και για την Οθεία και για την Άφτεξ, ας πούμε, που ανακοίνωσε η Τουρκία και για άλλα θέματα εθνικά. Είτε βιολογικά, όπως την υπογενετικότητα, για να βρεθούν λύσεις. Δηλαδή, για μένα η δημοσιογραφία είναι ένα λειτουργήμα. Θα έπρεπε να κάθονται στο τραπέζι οι δημοσιογράφοι με τους καλεσμένους, με τους πολιτικούς, με, ας πούμε, κάποιους αξιωματικούς και να συζητάνε για τη λύση του προβλήματος, ώστε να υπάρχουν και αυτοί που αφυπνίζονται και απαντάνε και μπορούν μέσα από αυτή την ενημέρωση να απαντήσουν στα ερωτήματα και στις αμφιβολίες που έχουν. Δεν ξέρω πώς έχει καταντήσει έτσι η ελληνική τηλεόραση και η ελληνική ραδιοφωνία που να συζητάμε για κουτσουμπολιά.
1: Το εύπεπτο, το οποίο πουλάει κιόλας και αποχαφνάνε τον κόσμο. Είναι έτσι όπως τα λες, Γρηγόρη, και να σου πω και κάτι άλλο, μια άλλη πλευρά της, έτσι τουλάχιστον όπως αντιλαμβάνομαι εγώ τη δημοσιογραφία, την οποία υπηρετώ 37 στον 38ο χρόνο είμαι τώρα, ξεκίνησα το 1988 το ραδιόφωνο και τη δημοσιογραφία. Πάντοτε, γιατί μου λέγανε και στο παρελθόν, ότι έχεις πρόβλημα κάθε φορά που κάποιος γίνεται κυβέρνηση να τον κριτικάρεις έντονα. Γιατί άσκησα σε όλα αυτά τα χρόνια, επειδή κάνω και το πολιτικό ρεπορτάζ, δρυμίδα την κριτική και στην κυβέρνηση Σιμίτη, και στην κυβέρνηση Καραμαλή, Κώστα Καραμαλή, και στην κυβέρνηση στη συνέχεια Γιώργου Παπανδρέου, και στην κυβέρνηση Σαμαρά, και στην κυβέρνηση Τσίπρα και τώρα και στην κυβέρνηση Μητσοτάκη. Λέει, τι παθαίνεις, λέει, κάποιος όταν κυβερνάς σε πιάνουν τα δαιμόνια και τα βάλεις μαζί του. Όχι, δεν είναι έτσι. Είναι πολύ απλή απάντηση που θα δώσω. Θεωρώ χρέος και ρόλο του κάθε δημοσιογράφου, ο οποίος κάνει ανεξάρτητη δημοσιογραφία, να τα βάζει με την εκάστοτε εξουσία. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Να τα βάζουμε με την εξέλιξη, να ασκούμε κριτική. Ο δημοσιογράφος είναι στην υπηρεσία του λαού. Δεν είναι στην υπηρεσία της κυβέρνησης. Οπότε μπορεί πάντως χάρη να έχεις την πολιτική σου άποψη, αλλά όταν έρχεται η ώρα της κυβέρνησης, που πρέπει να κρίνεις ακόμα και ένα κόμμα το οποίο θεωρητικά είσαι κοντά σε αυτό, ή πολιτικά ή ιδεολογικά, να βάζεις πάνω απ' όλα την δημοσιογραφική σου υπόσταση πάνω από την όποια σου πολιτική προτεραιότητα, επιλογή ή ψήφο. Ο δημοσιογράφος γι' αυτό είναι, για να ασκεί κριτική στην εξουσία, στην κυβέρνηση εν προκειμένου, την όποια κυβέρνηση είναι αυτή. Δεν είναι για να λέει, να αγιοποιεί τις κυβερνήσεις.
0: Βέβαια.
1: Αυτός είναι ο ρόλος του δημοσιογράφου, να κάνει κριτική.
0: Και να αναζητεί τα προβλήματα.
1: Τα κακώς κείμενα. Για τα κακώς κείμενα υπάρχουν ευθύνες. Πρώτη ευθύνη είναι αυτού που κυβερνά και ευθύνη και αυτού που αντιπολιτεύεται. Και αυτός που αντιπολιτεύεται ενώ κυβέρνησε, έχει μεγαλύτερη ευθύνη από αυτόν που δεν κυβέρνησε. Λοιπόν, ο ρόλος του δημοσιογράφου είναι να αναδεικνύει τα προβλήματα, πολύ σωστά είπες, του κόσμου, του λαού, του απλού εργαζόμενου ή άνεργου ή συνταξιούχου ανθρώπου, ο οποίος προσπαθεί να υπάρξει στην καθημερινότητα, έχοντας μια καθημερινότητα απίστευτη απέναντί του. Yes. Ζούμε, ας το πούμε, μια εποχή που τα πάντα συνωμοτούν σε βάρος μας. Σε βάρος της υγείας μας, της ψυχικής μας ισορροπίας, της ζωής μας. Αυτά έχουμε χρέη ως δημοσιογράφος, ως δημοσιογράφοι, αν είμαστε με τον κόσμο και τον λαό, να είμαστε στην υπηρεσία του λαού. Θα είμαστε απέναντι στην κυβέρνηση, στην εκάστοτε κυβέρνηση.
0: Βέβαια, βέβαια, για να μπορέσουμε να φέρουμε την εξέλιξη και για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τα κοινά. Απλά κάτι τελευταίο. Πάρα πολλές φορές συζητάνε για τα δικαιώματα του δημοσιογράφου. Εγώ, όπως γνωρίζω, ο δημοσιογράφος υπό κάποιες προϋποθέσεις έχει δικαίωμα να πάρει στα χέρια του δικογραφίες, αν τη ζητήσει. Έχει δικαίωμα πρόσβαση σε δημόσιες πληροφορίες, σε έγγραφα. Δικαιούται τέλος πάντων να μπορεί να κάνει το ρεπορτάζ του χωρίς να υπάρχουν εμπόδια. Χωρίς να υπάρχουν εμπόδια. Εγώ, ας πούμε, έχω ζητήσει πάρα πολλές φορές δικογραφίες, έχω ζητήσει έγγραφα και κανένας δεν με εξυπηρετεί. Δηλαδή, είναι σαν να δέχομαι κάποιο bullying για να μην μπορέσω να έχω πρόσβαση στην αλήθεια. Και εκεί δεν με βοηθάει η Ένωση. Δυστυχώς, απευθύνομαι σε εσάς για την Ένωση τώρα. Είναι κακό αυτό που κάνω. Μιλάμε σε προσωπικό επίπεδο. Απλά προσπαθώ κι εγώ κάπως να θέσω τα προβλήματα που συναντάω σαν νέος δημοσιογράφος, ραδιοφωνικός παραγωγός κυρίως, αλλά και δημοσιογράφος γιατί είμαι στην Ένωση, για να μπορέσω να αντιμετωπίσω αυτό που συμβαίνει σε αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω.
1: Εντάξει, αναφέρθηκε σε ένα θέμα το οποίο ειδικά στο δικαστικό ρεπορτάζ έκανα 4 χρόνια δικαστικό ρεπορτάζ από το 1994 στο 1998 και ξέρω πολύ καλά πόσο δύσκολο είναι το δικαστικό ρεπορτάζ. Εμείς για να βγάλουμε μία είδηση τότε παρακαλούσαμε ώρες έξω από τα γραφεία των εισαγγελέων και των δικαστικών υπαλλήλων για να πάρουμε μία υπόθεση, να πάρουμε τα στοιχεία της υπόθεσης για να ενημερώσουμε τον κόσμο. Καμία Ένωση Συντακτών δεν μας συμπαραστάθηκε τότε και δεν μπορεί και να το κάνει και αυτό και να είμαστε και ακριβείς. Πρέπει να υπάρξει αλλαγή νομοθετικού πλαισίου. Αλλά και εδώ θα σου πει ο άλλος ότι το τεκμήριο της αθωότητας, οπότε δεν μπορείς, αν βγει ένα βούλευμα με το σκάρι και το δημοσιεύσεις, θα σου πει ο άλλος ότι παραβιάζει το τεκμήριο αθωότητας του κατηγορουμένου. Γι' αυτό πολλές φορές σε πολλά βουλεύματα βάζουμε τα αρχικά του κατηγορουμένου, διότι πολύ πιθανό αυτός ο άνθρωπος ο οποίος κατηγορείται για κάτι να στο τέλος να αθωθεί και να γίνει ζημιά στην προσωπική του ζωή, στην οικογενειακή του ζωή, για μια κατηγορία στην οποία το αποδόθηκε και τελικά στο δικαστήριο αθώθηκε. Είναι δύσκολα τα πράγματα και στην άσκηση του δικού μας επαγγέλματος και της δικής μας δουλειάς και ειδικά κάποιες ειδικότητες δημοσιογραφικές όπως οι δικαστικοί ρεπόρτερ είναι πάρα πολύ δύσκολα να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Το αναγνωρίζω αυτό.
0: Ελπίζω τουλάχιστον να υπάρξει έτσι μια προσπάθεια και να μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε όλο αυτό που συμβαίνει για να μπορεί και ο κόσμος να ενημερώνεται αντικειμενικά και όχι με αυτές τις ψευδείς πληροφορίες και την προπαγάνδα. Κύριε Κοντοκουλίδη, ένα τελευταίο σχόλιο για τους νέους, ας πούμε, που ξεκίνησαν τώρα την καριέρα τους και που προσπαθούν και αυτοί με το δικό τους τρόπο να εξυπηρετήσουν.
1: Αναφέρουμε στους δημοσιογράφους πάντοτε, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Να κάνουν αυτό το οποίο αγαπάνε, να ασκήσουν τη δημοσιογραφία όσο γίνεται πιο μαχητικά και να μην τη δουν τη δημοσιογραφία ως κέρδος, αλλά ως λειτουργήμα και ως προσφορά. Άσχετα αν βιοποριστούν τελικά από εκεί. Όπως κάθε επάγγελμα βιοπορίζεσαι από εκεί γιατί ζεις. Αλλά να έχουν το μεράκι και την αγάπη για να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Αυτό έχω να πω.
0: Πάντα με ηθική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Κοντοκουλίδη.
1: Καλό απόγευμα, Γρηγόρη.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
1: Γεια.
2: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
3: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, συντομήν ημέρωση από τον Focus FM 103,6. Νέα τουρκική πρόκληση. Δύο τουρκικά αλλιευτικά εντοπίστηκαν να αλλιεύουν στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλονίσου Βορείου Σποράδων. Το περιστατικό συνέβη κοντά στο νησί Πιπέριο, που ισχύουν αυστηροί περιορισμοί προστασίας, καθώς η περιοχή είναι καταφύγιο για τη Μεσογειακή Φώκια μονάχους με αυστηρούς κανόνες προσέγγισης. Το λιμενικό σώμα ενημερώθηκε άμεσα, αλλά τα αλλιευτικά είχαν απομακρυνθεί πριν την άφηξή του. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 17ης Αυγούστου και αποκαλύπτεται τώρα μέσα από δημοσιεύματα. Στην τελική ευθεία η προετοιμασία για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σχέδιο ελάφρυνσης για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους επεξεργάζεται η κυβέρνηση. Αφού η Νέα Δημοκρατία κατέστρεψε τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθιστώντας τους ασυνεπείς στις υποχρεώσεις τους, τώρα λέει ότι θα επιβραβεύσει τους συνεπείς. Η κυβέρνηση επί 7 έτη είναι συνεπής μόνο στο να καταστρέφει τους Έλληνες. Μόνο ελληνική λύση μπορεί με το πρόγραμμά της να βοηθήσει την Ελλάδα και τους Έλληνες, τονίζει το κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Σε συνεγερμό το πυροσβεστικό σώμα και αύριο Κυριακή, καθώς πολλές περιοχές της υπηρετικής και νησιωτικής χώρας θα βρίσκονται στην κατηγορία 3 υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Μεταξύ αυτών η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, το Άγιο Όρος, το Κιλκίς, η Ροδόπη, ο Εύρος, η Κρήτη, οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Απαγόρευση κυκλοφορίας και αύριο 8 το πρωί με 8 το βράδυ σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται το επόμενο διάστημα, καθώς οι τελευταίες ανατιμήσεις από τα διελιστήρια δεν έχουν ακόμη περάσει πλήρως στην αντλία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης επιδοτήσεων για τη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Νέα βόμβα στο δημογραφικό. Ανησυχητική εικόνα για το μέλλον της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης διαμορφώνεται στην Κεντρική Μακεδονία, καθώς συνολικά 144 σχολικές μονάδες δεν θα λειτουργήσουν κατά το σχολικό έτος 2026-2027. Συνελήφθη μετά από καταδίωξη στην Εγνατία οδός στο ύψος των Διωδίων Ανάληψης 32χρονος Ρουμάνος για διακίνηση παράνομων μεταναστών. Οι δύο μεταφερόμενοι αλλοδαποί εισήλθαν παράνομα από σημείο της ελληνοτουρκικής μεθορίου στη χώρα μας, καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό των 2.000 ευρώ έκαστος σε κύκλωμα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Κυριακή προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά της μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και κατά τόπους τους 40 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα τους 35 με 37. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται για τη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι συνέχεια στην εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σαρέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Ό,τι και αν οδηγείς, Όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
8: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
9: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
8: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
9: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
8: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπε στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
10: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
11: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήρθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότερη, αλλά μερική και πάμπλουτη. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο, κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει η διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
12: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα.

0: Καλησπέρα κύριε Παναγιώτη.
1: Καλησπέρα κύριε Σιρέτη, καλησπέρα στο κροατέφος.
0: Κύριε Παναγιώτη, τι γίνεται τώρα, συμφώνησαν εδώ πέρα τη συμφωνία Μερκοσούρ, βάλαν τις τσίφρες τους, οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ήταν όλοι υπέρ. Τι γίνεται με τους αγρότες, τι αποφάσεις έχουν να πάρουν?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όχι χθες προχθές έγινε η πανελλαδική των μπλόκων στη Νίκαια, στη Λάρισα. Αποφασίσαμε, επειδή για να μην έρθουμε και ενάντια στην κοινωνία, για να λένε ότι δεν πάμε σε διάλογο, φέραμε ότι είναι προσχηματικό. Όπως είδατε, το μόνο που μας δώσανε στις αγγελίες είναι η ευχή τους, τίποτα άλλο δεν μας δώσανε. Θα μου επιτρέψετε και την έκφραση. Αλλά εμείς αποφασίσαμε να πάμε, τα τρακτέρ να παραμείνουν και οι άνθρωποι στα μπλόκα και να πάμε να δούμε τι έχουν να μας πούν. Δεν πιστεύω, κρατάω πολύ μικρό καλάθι και εγώ και όλοι οι συνάδελφοι. Και ξαφνικά είπαμε δύο ομάδες, 20 μήτρων, στο πρώτο τραπέζι 20 αγρότες, γιατί είναι πάρα πολλά τα μπλόκα, και στο υπόλοιπο 10 να είναι 6 οι κτηνοτρόφοι, 3 αλείς και 2 αλείς και 3 μελισσοκόμοι. Ξαφνικά μας είπανε όχι κύριοι, εμείς θέλουμε 20 από τα μπλόκα και 20 από τα παλιά τα μπλόκα που σπάσανε από Κρήτη μέχρι πράσινα φανάρια και κόκκινα και κίτρινα. Εμείς δεν ξέρουμε αν θα το δεχτούμε, εμείς επιμένουμε ότι η πανελλαδική των μπλόκων πρέπει να κατεβάσει ένα τραπέζι μόνο με αγρότες για να ακουστούν τα ζητήματά τους και ένα τραπέζι μόνο με κτηνοτρόφους, αλείς, μελισσοκόμους για να πούμε τέτοια πράγματα σοβαρά. Δεν πάμε για friends operas, πώς λέγεται αυτό, δεν τα ξέρω, με συγχωρείτε. Ούτε για να πιω τσάι, ούτε για να βγω φωτογραφία στο πιάνο, στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν έχω τέτοια ανάγκη, προσωπικά εγώ.
0: Κατανοητό. Άρα στην ουσία η κυβέρνηση δεν σας δίνει λύσεις.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή εμένα, ο κοινός απλός ψαράς. Τι λέει, φέρε 20 από αυτούς, φέρε 20 από τους άλλους. Τότε να δούμε τα σκούρα, θα πούμε ότι αυτοί δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Γιατί έχουμε ακούσει επανειλημμένα τον κύριο Γεωργιάδη και κάποιους άλλους πολιτικούς να λένε ότι υπάρχουν οι αγρότες των μπλόκων και υπάρχουν και οι αγρότες. Πάνε να κάνουν ένα διαχωρισμό μαζί με τον κοινωνικό αυτοματισμό για να μας βάλουν να διασπαστούμε. Δεν νομίζω ότι ο ελληνικός λαός ή πόσο μάλλον ο πρωτογενής τομέας θα τσιμπήσει το κερί στη φάκα. Δεν νομίζω. Είμαστε πολύ πιο έξυπνοι πλέον.
0: Για ποιο λόγο όμως κάποιοι να λένε ότι θα πάμε να μιλήσουμε εφόσον δεν υπάρχουν λύσεις? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Τι θα πάνε να πούνε δηλαδή με την κυβέρνηση?
1: Θα σας πω κάτι. Θα σας πω κάτι και την άποψή μου, γιατί υπάρχει το σχετικό βίντεο. Λέει η κοινωνία ότι ρε παιδιά, γιατί δεν πάτε? Σας καλεί ο Πρωθυπουργός. Μπορεί να σας δώσει. Τι να μας δώσει? Φάνηκε ότι ο διάλογος είναι προσχηματικός, γιατί σε εξαγγελίε στην κυβέρνηση δεν είπε τίποτα για κτηνοτρόφους, τίποτα για λύσεις, τίποτα για μελισσοκόμους. Είπε μόνο για το ρεύμα και για το φθηνό πετρέλαιο. Να μην εκφραστώ στο ραδιόφωνο όπως δεν πρέπει. Πρέπει να δώσουν λύσεις, να απαντήσουν και να νομοθετήσουν λύσεις. Δεν έχουν δώσει. Είπαμε να δώσουμε μια ευκαιρία όλοι να πάμε, να μην εναντιωθούμε στο κοινό αίσθημα και να μην πούνε ότι δεν πάμε. Να πάμε αλλά με τα μπλόκα ημένα, όχι να ανοίξουμε τα μπλόκα. Και εκεί που συμφωνήσαμε και είπαμε πέντε πράγματα, ξαφνικά ακούμε όχι κύριε. 20 που είναι στα μπλόκα και 20 από αυτούς που δεν είναι στα μπλόκα. Δηλαδή ακόμα και μέχρι τελευταία στιγμή. Καταλαβαίνουμε ότι η κυβέρνηση επέζει τον ελληνικό λαό και τον πρωτογενή τομέα.
0: Τώρα στον πρωτογενή τομέα τώρα έχει πέσει τα φόπλακα.
1: Εννοείται πως έχει πέσει τα φόπλακα, κύριε Σερετή. Εννοείται, γιατί αν δείτε τι έχει να προσφέρει αυτή η Μερκοσούρ, έχει να προσφέρει αγιλαδινό κρέας φθηνό, κάτι ψυγμένα ψάρια, δεν έχει να προσφέρει τίποτα τον ελληνικό λαό. Και όπως ακούω και όπως καθημερινά από φίλους μου συναδέλφους να λένε ότι ρε παιδιά, αυτά τα προϊόντα έχουν φάρμακα, αυτό το φάρμακα είτε είναι ζωηδή είτε είναι από το αγροτικό κομμάτι που στην Ελλάδα έχουν απαγορευτεί εδώ και 20 χρόνια. Και τα φυτοφάρμακα και τα φάρμακα. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος κοροϊδεύει ποιον σε αυτή τη χώρα. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Πάμε για διάλυση, πάμε για φούντο, να τρώμε καρκίνο. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται. Ας βγουν ανοιχτά και να πούνε παιδιά. Εγώ θα σας πω κάτι. Κάναμε μια πολύ μεγάλη δράση κλείνοντας τα τέμπη πριν δύο μέρες. Ήμασταν 114 τρακτέρ και 3.000 κόσμου. Δεν συναντήσαμε μπροστά μας ένα ΜΑΤ, μια αστυνομία, μια δράση. Δεν καταλαβαίνω το γιατί. Από εκεί κατάλαβα όμως ότι κάτι δεν πάει καλά. Θέλουν να πάμε να συζητήσουμε, για να μιλήσει και το κοινό αίσθημα ότι δεν πάμε. Αν όμως βγούμε και πούνε ότι κύριοι σας δίνουμε μόνο την ευχή μας, θα πάρουμε το τηλέφωνο προς τα κανάλια και θα πούμε κύριε, Α, δουλεύουν ψηλόγαζοι. Κατεβείτε όλοι μια μεγαλειώδης διαμαρτυρία στην Αθήνα να δούμε τι θα γίνει.
0: Δηλαδή θεωρείτε ότι άμα ασκήσετε με αυτόν τον τρόπο πίεση θα αλλάξει κάτι? Έχουν πέσει υπογραφές για τη συμφωνία Μερκοσούρ.
1: Κοιτάξτε, κοιτάξτε κύριε Σερέτη, γνωρίζετε, είστε πολύ έμπειρος και σας παρακολουθούμε συχνά. Και ξέρετε ότι όταν θέλει κάποιος να αλλάξει κάτι, αλλάζει. Δεν είναι επιτελεσμένο γεγονότο. Υπάρχει το περιθώριο, λοιπόν, στο επόμενο ψήφισμα και στο θέσπισμα να πούνε ότι ξέρετε κάτι, εμείς σαν χώρα το ξανασκεφτήκαμε. Διηγήσαμε τα υπέρ και τα κατά και αν είμαστε υπέρ, είσαι ηγέτης και λες είμαι υπέρ του ελληνικού λαού και εκλαμβάνω τη γνώμη και την άποψη του ελληνικού λαού και τι θα γίνει, κάνω πίσω. Γίνεται. Τώρα δεν νομίζω να γίνει, αλλά μην γελιόμαστε, γίνεται. Δεν έχουν τελειώσει όλοι.
0: Ναι, αυτό το καταλαβαίνω, ότι δεν έχει τελειώσει τίποτα και ότι ακόμα υπάρχει ελπίδα, εννοείται. Αλλά τους συμφέρει, επειδή γενικά ο καπιταλισμός λειτουργεί με βάση το κέρδος. Εγώ κατανοώ το ότι αυτοί που κάνουν κουμάντο θέλουν να έρχονται προϊόντα από τη Λατινική Αμερική.
1: Ρέτσι, θα σας πω κάτι, αν και είμαι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, δεν φοβάμαι όμως, λόγω της ιδιότητάς μου και τα που έχονται τελείως
0: και καλά κάνετε, και καλά κάνετε κύριε Παναγιώτη,
1: χρειάζεται. Εμείς πουλάμε οι Έλληνες αλείς, το νοπόχτα πόδι, φρέσκο, χτυπημένο, σμουριγμένο, 12 και 13 ευρώ το κιλό στα καΐκια μας. Κάντε μια έρευνα αγοράς πόσο έχουν τα εισαγωγής, τα βρισκοκατεψυγμένα και τα κατεψυγμένα. Διπλάσια τιμή. Τι λέμε τώρα. Θα δω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός πληρώνεται στην πρώτη του μηνός, είτε είναι δημόσιος υπάλληλος, είτε είναι συνταξιούχοι, είτε είναι μισθωτοί, και 15 του μηνός δεν έχουν μία. Ποιος τους πείραξε, ο αλλιέας, ο κτηνοτράπος, ο μελισσοκόμος ή ο αγρότης? Ποιος φταίει γι' αυτό? Έτσι δεν είναι, καταλαβαίνετε πολύ καλά τι λέω.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Μέχρι τελευταία στιγμή, και να σας πω και κάτι, επειδή έχω δύο κόρες. Η μεγάλη μου σπουδάζει κλιματολόγος και η μικρή μου ακόμα είναι μικρή. Δεν θα γυρίσω σπίτι μου και τα παιδιά μου να μου πούνε εμάς πρόδωσες. Θα το παλέψω και αν δεν μην πάρω τίποτα ή να πέσω, ή και να μην φάνε, να σου το πω έτσι, να είναι με αξιοπρέπεια. Γιατί αυτός ο αγώνας για κάποιους από εμάς δεν είναι συντεχνιακός. Είναι αγώνας ζωής, τροφής, επιβίωσης. Και πρέπει να το καταλάβουν όλοι αυτό το πράγμα. Είναι αγώνας επιβίωσης για όλους μας.
0: Και τώρα...
1: Έχουμε ξαναπεί, μου έχετε ξαναδώσει το βήμα και έχω ξαναπεί πολλά πράγματα.
0: Και τώρα
1: αυτή
0: τι κάνουμε.
1: Αυτή τη στιγμή, πείτε μου.
0: Και τώρα τι κάνουμε, εγώ αυτό αναρωτιέμαι, τώρα τι κάνουμε.
1: Εμείς σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα η Παραλληλετική Επιτροπή Μπλόκων θα συνεδριάσει για το αν θα δεχτούμε να

0: πραγματικό χρόνο και σε πραγματικό κόστος για τις ζημιές που θα παίρνουμε από τα πυλαστικά, φώκες, δελφίνια. Ζητάμε από ζημιώσεις για τα λαγοκέφαλα που έχουν πλημμυρίσει την Ελλάδα και όλοι οι συνάδελφοι που να ψαρέψουν, και χάνουμε από μέσα σε ένα ολόκληρο έτος. Υπάρχει συνάδελφος που μπορεί να χάσει από 5.000 μέχρι 35.000. Γιατί θα σας δώσω ένα ενδεικτικό αριθμό. Ένα κομμάτι δίχτυ των 100 μέτρων κάνει 350 έως 400 ευρώ. Όταν ρίχνεις 3 χιλιόμετρα κάθε μέρα και σου χαλάσουν αυτά τα δίχτυα, γιατί με το που τα ρίχνεις δεν χαλάνε τα δίχτυα, πηγαίνουν τα δελφίνια να πάνε τα ψάρια και σκίζουν και τα δίχτυα. Και πρέπει να την κατασταθούν. Καινούργια δίχτυα, ένας εξοπλισμός 10, 12, 15 χιλιάρικα, μπορεί να τα ρίξεις σήμερα και αύριο να μην τα έχεις. Βέβαια, καταλαβαίνετε, υπάρχουν και αυτές οι ΜΚΟ που δεν αναφέρεται κανείς. Δεν μιλάει κανείς, αλλά ο Έλληνας ψαράς είναι φορολογούμενος. Πληρώνει ηλεκτρονικά δελτία αποστολής, ηλεκτρονικά τιμολόγια, πληρώνει ΦΠΑ, πληρώνει ΟΓΑ, πληρώνει πετρέλαια, πληρώνει λιμανιάτικα, πληρώνει καρνάγια. Εμείς ζητάμε 5 πράγματα. Ζητάμε αποζημιώσεις από τα θηλαστικά και από τα λαγοκέφαλα. Ζητάμε φθηνό πετρέλαιο στην Αγγλία όπως οι αγρότες. Ζητάμε να μην ψαρεύουν σε ελληνικά ύδατα οι Τούρκοι άνετα χωρίς κανονισμούς και περιορισμούς και τα πουλάνε στον ελληνικό λαό λες και είναι τζάμπα. Και ζητάμε και την απαγόρευση της παράνομης αλίας. Γιατί όταν ψαρεύει κάποιος που δεν είναι επαγγελματίας και δεν πληρώνει φόρους και δασμούς και κάνει παράνομη πώληση, κάνω και εγώ που θα πουλήσω τα ψάρια και πληρώνω δασμούς και φορολογία, θα είναι και του κράτους. Έτσι είναι, κύριε Σερέτη.
1: Άρα δεν βγαίνετε, δεν επιβιώνετε η αλήθεια.
0: Μα δεν επιβιώνουμε, όχι, ασφαλώς και δεν επιβιώνουμε. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν ταράδες συνάδελφοι σε όλη την Ελλάδα που είναι λες και παίζουν τζόκερ, λες και παίζουν εκείνο. Αν και εμείς δεν κερδίζουμε. Πηγαίνουμε στη δουλειά μας, χαλάμε 100, 200, 300, 500 ευρώ καθένα την ημέρα και παίρνουμε 100, κι αν πάρουμε. Και στο τέλος του μήνα χρωστάμε χιλιάρικα. Και στο πετρέλαιο, και στο ΦΠΑ, και στις ασφαλιστικές εισφορές και δεν γυρνάμε στο σπίτι μας λεφτά. Γιατί δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Εμείς από πού να πληρωθούμε. Έχουμε τον πλακτόν, έχουμε πολλά. Έχουν τώρα και μία κόλπο. Με τα θαλάσσια πάρκα του Ιουνίου, του Αιγαίου. Και λέει, κύριε, θαλάσσιο πάρκο, ναι, θα πάρουμε αυτά. Γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν κυβέρνηση, σαν άντρες, σαν άνθρωποι υπερασπιστές πατρίδα, στην ΑΟΣ. Θα βάλουμε θαλάσσια πάρκα. Εκεί, κύριε επαγγελματία ψαρά, δεν μπορείτε εσείς να ψαρέψετε. Άρα, σου αποκλεί μια αλλιευτική ζώνη εκατοντάδων μιλίων. Τι θα κάνουν αυτοί οι συνάδελφοι. Πρέπει να σκεφτούν σοβαρά ότι και οι αλλιείς είναι ένα από τα μεγαλύτερα αναπόσπαστα κομμάτια του αγροτικού τομέα.
1: Καλά πλάκα κάνουμε, κύριε Παναγιώτη. Η Ελλάδα έχει 72% είναι θάλασσα. Το 72% είναι θάλασσα. Οι αλλιείς θα έπρεπε να είναι πρώτοι.
0: Θα έπρεπε,
1: βέβαια. Θα έπρεπε να είναι από τους πιο σημαντικούς κλάδους της χώρας. Το 72% της χώρας είναι θάλασσα.
0: Οι επαγγελματίες αλλιείς στη χώρα, όλες παράκτητες περιοχές, στηρίζουν το 44% της τοπικής οικονομίας. Και αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Εδώ στο Βόλο έχουμε λέμε για τον τουρισμό, κύριε Σερέτη, με συγχωρείτε, επιτρέψτε μου. Λέμε για τον τουρισμό. Τι θέλει να φάει τουρίστας? Μεσογειακή διατροφή. Το κρέας του, το ψάρι του, τη σαλάτα του, τα προκυμευτικά του. Τι θα είναι ο τουρισμός αν εμείς δεν έχουμε να του προσφέρουμε? Τι θα φάνε αυτοί οι άνθρωποι? Να ξέρουμε και τι λέμε δηλαδή. Λέμε για τουρισμό. Τα δύο βαριά όπλα μας. Έτσι. Ο τουρισμός και ο πρωτογενής τομέας. Τι θα φάνε οι τουρίστες που θα έρθουν? Θέλουν να φάνε τη χωριάτικη σαλάτα τους, να φάνε το ψάρι τους, να φάνε το κρέα τους, να φάνε την μπριζόλα τους, το μαρούλι τους, την ντομάτα τους, το αγγούρι τους, τη μελικάνα τους. Και θα τρώνε. Θα έρχονται στην Ελλάδα και θα τρώνε κάρι Αργεντινής, Ισπανίας, ντομάτα Αμερικής. Δεν είναι αυτά, δεν είναι αυτά πράγματα. Δεν είναι αυτά πράγματα. Έχουμε κάμπο, έχουμε βουνά, έχουμε θάλασσα, έχουμε ποτάμια. Μπορούμε να είμαστε παγκόσμια δύναμη και αναρωτιέμαι γιατί δεν είμαστε. Ποιος είναι ο λόγος? Ποιος είναι ο λόγος που δεν είμαστε? Μπορούμε να παράγουμε τα πάντα. Μπορούμε να εξάγουμε τα πάντα. Γιατί αυτού τιμωρούμε αυτούς που προσφέρουν και παράγουν. Τους τιμωρούμε βαριά. Τα καταδικάζουμε σε θάνατο. Και μπορούμε απλά να εισάγουμε. Δεν καταλαβαίνω το γιατί. Ίσως γιατί είμαι ένας απλός ψαράς, κύριε Σερέτη.
1: Όχι, γιατί θεωρώ το...

0: ότι αυτή η κυβέρνηση είναι ανθεληνική. Σας το θέτω όπως το έχω στο μυαλό μου. Δεν με απασχολεί. Είναι ανθεληνική. Δεν θέλει η Ελλάδα να γίνει ισχυρή. Δεν θέλουν το έθνος, δεν θέλουν το λαό. Θέλουν να εκπροσωπούν για μια ζωή συμφέροντα. Γιατί, γιατί είναι καταχρεωμένοι. Πληρώνουμε τις αμαρτίες τους, κύριε Παναγιώτη. Αυτό γίνεται. Για να μην αναρωτιέστε.
1: Γνωρίζω, κύριε.
0: Και θα μπορούσαμε, γνωρίζω, άμα πραγματικά στηρίζαμε τους κλάδους αυτούς του πρωτογενή τομέα, να ξεχρεώσουμε τη χώρα. Θα μπορούσαμε να το κάνουμε, αλλά δεν φτάνει που κάναν ό,τι κάναν, τρώνε και χρήμα από πάνω.
1: Θα σας πω κάτι απλό. Πριν τρεις μέρες ένας συνάδελφος, ο κύριος Μόσχος, κτηνοτρόφος, είχε σε μια εκπομπή, τηλεοπτική εκπομπή, και ήταν ένας εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας. Και ρώτησε ο κύριος Μόσχος, ο νεαρός, ο γιος, σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου πέντε προϊόντα pop της Ελλάδας στο εξωτερικό. Και δεν ήξερα να το απαντήσω. Και είπανε, δεν θα πω σε αυτή την νοοτροπία. Καταλαβαίνετε.
0: Καταλαβαίνω απόλυτα.
1: Είπε ο άνθρωπος, πείτε μου πέντε πράγματα pop της Ελλάδας. Του είπανε, στα κανάλια υπάρχει δημοσίευμα, υπάρχει το βίντεο, δεν μπαίνουμε σε τέτοιες συζητήσεις μαζί σας. Τι είναι ο άνθρωπος, ας πούμε, μεγαλύτερος κτηνοτρόφος. Τι είναι. Κατώτερης διαλογής, δευτέρας διαλογής. Έτσι μας θεωρούνε. Αν μας θεωρούνε έτσι να μας το πούνε, να βγουν στα κανάλια να αποδηλώσουνε, και εμείς ξέρουμε τι θα κάνουμε μετά. Γι' αυτό και εγώ ζήτησα, και μάλιστα έχω στοχοποιηθεί πάρα πολύ, και άλλοι συνάδελφοι, η συνομιλία μας στο Μέγαρο Μαξίμου να καταγράφεται με πρακτικά, με κάμερες και με ηχητικά. Είμαι λάθος, κύριε Σερέξα, αυτό που ζήτησα?
0: Θέλω να μου απαντήσετε σε κάτι συγκεκριμένο, γιατί θέλω να κάνουμε και μία ακόμα συζήτηση, κύριε Περάκη. Βλέπω το ότι κάποιοι αλλοιείς χρησιμοποιούν αυτές τις τράτες.
1: Ναι.
0: Και πολλοί δηλώνουν ότι αυτές οι τράτες είναι καταστροφικές. Ισχύει αυτό?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν περιοχές στις οποίες δεν μπορούν να μπουν οι τράτες, γιατί χρησιμοποιούνται και εργαλειοποιούνται από τους παράκτιους αλλοιείς, δηλαδή από τους μικρότερους που έχουμε τη μεγαλύτερη δύναμη από εμάς. Υπάρχουν περιοχές οι οποίες οι τράτες δουλεύουν και λένε ότι προκαλούν μια σχετική ζημιά. Θα σας πω κάτι. Δεν προκαλούν μια σχετική ζημιά, γιατί υπάρχουν εκθέσεις των πανεπιστημίων. Αυτή τη στιγμή στο παγασιτικό κόλπο, να σας πω εγώ, όπως γνωρίζετε, έχουμε καταστραφεί από τάνιελ, από υγεία, από νεκρά ψάρια, από πολλά. Έτσι. Εάν δουλεύανε αυτά τα εργαλεία εδώ μέσα, θα αργώνανε φήμερα, ας πούμε, το βυθό, αλλά θα αναπτύσσανε ζωή. Υπάρχουν ποσειδονίες, μέρη δηλαδή, που είναι τα αλλιεύματα, τα οποία μετά από τις πλημμύρες, τώρα θα με ξαναπηγήσουν και γι' αυτό, δεν βαριές, δεν έγινε τίποτα, έχω μάθει. Είναι καλυμμένες με άργυλο, με λάσπη και με φερτά υλικά. Τα δικά μας τα εργαλεία δεν μπορούν να τα καθαρίσουν. Το ψάρι υπάρχει σε έναν τόπο όταν πηγαίνει τσομπιθμένα να βρει κάτι να φάει. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Όταν αυτό είναι σκεπασμένο με άργυλο ή με λάσπη από τις πλημμύρες και από οτιδήποτε, τι θα βρει το ψάρι να φάει, τίποτα. Άρα θα μεταναστεύσει. Αυτά τα πανεπιστήμια που αναφέρουμε και ακούμε συνέχεια για πανεπιστήμια, διδάκτορες, λέκτορες, τα ξέρουν όλα, έμπρακτα, να βγουν και να πούνε σε συνεργασία με τους Έλληνες αλλοιείς, αφιλοκερδώς, δεν με λεφτά εμείς, να τους βοηθήσουμε, να τους δείξουμε και να τους πούμε πέντε πράγματα. Και κάτι άλλο εξής παράδοξο. Εξηγήστε μου, κύριε Σερέκη, πώς γίνεται να έχουμε υπουργό αγροτικής ανάπτυξης γιατρό και υπουργό υγείας κάποιον που δεν είναι γιατρός. Δεν ξέρω, καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται. Εγώ δεν ξέρω, ακούω καθημερινά από συναδέλφους αγρότες με ριζοκόμους και κτηνοτρόφους τα προβλήματά τους. Είχα μια γενική εικόνα. Κοντά τους όμως μαθαίνω. Αν δεν ήμουν κοντά τους, είχα απλά μια συνοπτική εικόνα και δεν θα ήξερα με λεπτομέρεια πέντε πράγματα. Για να μάθει ένας υπουργός κάτι πρέπει να είναι στο πεδίο. Να πάει στη Μαγνησία, να πάει στην Αλεξανδρούπολη, να πάει στην Κέρκυρα, να πάει στα νησιά. Να μιλάτε εδώ, ρε ψαράδες. Τι είναι το πρόβλημα, βάλτε με σε ένα καίκι να το δω. Να έχει άποψη και γνώση. Οι συγκεκριμένοι δεν έχουν ούτε άποψη ούτε γνώση σωστή προς το αντικείμενο. Και ας με στείλουν 100 εξώδικα. Και μεκ που λέμε και με στη Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Ας μου στείλουν 100 εξώδικα. Γιατί λέω αλήθεια. Ούτε απειλώ, ούτε βρίζω. λέω ότι ο πρωτογενής τομέας, και λέει αλληλής, είναι τα μεγαλύτερα ποσοστά και θα έπρεπε να είναι πανευρωπαϊκή δύναμη. Και δεν είμαστε. Δυστυχώς δεν είμαστε. Και αναρωτιέμαι το γιατί. Γιατί δεν έχουμε ίσα και όμοια μεταχείριση με τους Ευρωπαίους αλληλείς. Γιατί. Αφού είμαστε στην Ευρώπη δεν είμαστε, κύριε Σαρέντη.
0: Ναι.
1: Ίσως γιατί το να είσαι Έλληνας και πατριώτης τη δεδομένη στιγμή κάποιος σε ενοχλεί.
0: Δεν τους ενοχλεί απλά, κυνηγάνε τον ελληνισμό. Αλλά βλέπω ότι έχουν υπάρξει λύσεις για τα λαγοκέφαλα. Δεν ήθελα να σας διακόψω. Υπάρχουν λύσεις για τα λαγοκέφαλα. Ένα πανεπιστήμιο της Κύπρου έχει βγάλει τον τρόπο αντιμετώπισης. Για ποιο λόγο όμως δεν υλοποιείται αυτός ο τρόπος αντιμετώπισης για να σώσουμε τα ψάρια της δικής μας θάλασσας, κύριε Περάκη?
1: Αυτό είναι μια ερώτηση που έχω κάνει κατά καιρούς και στους ανθρώπους και στον Υπουργό και στον Υφυπουργό. Καλά θα ήταν αν έχουν να μας δώσουν μια απάντηση, ας βγουν στην εκπομπή σας να μας δώσουν μια απάντηση ανταυτού. Για ποιο λόγο δεν βοηθιέται ο Έλληνας αλληλέας να ξεπαστρέψει αυτά τα παλιόψαρα, με συγχωρείτε και την έκπρωση, και να ξαναγυρίσει στη ζωή του, να πάει να βγάλει νεροκάματο, να ζει τα παιδιά του, η γυναίκα του. Γυρνάμε στα σπίτια μας και μας κοιτάνε τα παιδιά τα χέρια. Και δεν έχουμε να τους δώσουμε τίποτα. Εγώ το μόνο που δίνω στους κόρες μου είναι υποσχέσεις. Αλλά ευτυχώς εμένα τα δικά μου τα παιδιά μου είπαν ένα πράγμα. Πήγαινε και αν είναι να πέσεις, πέσει με αξιοπρέπεια, γιατί ξέρουμε τι πατέρα έχουμε. Ούτε λαδώνομαι, ούτε θα λαδωθώ, ούτε ρουσφέτια, ούτε κάτω από το τραπέζι. Γι' αυτό και το όνομα Περάκης κάποιοι, όταν τα ακούνε, βγάζουν φλίχτενες και στις τηλεοπτικές εκπομπές και στο ραδιόφωνο. Και να με φάνε, όπως λένε, θα βρεθεί ένας άλλος Περάκης. Βγαίνουν νέα παιδιά. Εγώ είμαι 43. Θα ακούνε κι άλλοι. Ο κόσμος ξυπνάει, κύριε Σερέτη. Ξυπνάει. Γιατί δεν έχει αύριο, σας είπα, ο αγώνας δεν είναι συντεχνιακός. Είναι αγώνας ζωής και επιβίωσης για όλους μας.
0: Μα βέβαια.
1: Και αυτό θα το δούνε μπροστά τους. Όσο και αν θέλουν να εθελοκυπλούν η κάθε κυβέρνηση, θα το βρουν μπροστά τους.
0: Με ποιο τρόπο όμως, κύριε Περάκη, πιστεύετε θα το βρουν μπροστά τους? Γιατί αυτή τη στιγμή, με τη συμφωνία που υπέγραψαν, πέθανε πρωτογενής τομέας σε όλη την Ευρώπη, θα δεχόμαστε γεωργικά προϊόντα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιος από τη Βολιβία, από την Αργεντινή και από αυτές τις χώρες που ίσως είναι πιο φθηνά όλα αυτά τα προϊόντα, και φυσικά χαλάει και η ποιότητα που φτάνει στο πιάτο μας. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο πλέον τους εμπιστεύονται, αφού έχουν αποδείξει ότι θέλουν το κακό μας.
1: Κύριε Σερέτη, μια ερώτηση. Λέτε όπως και εσείς, όπως λένε και άλλοι, λένε ότι είναι πιο φθηνά. Σωστά. Αυτά που θα έρχονται θα είναι πιο φθηνά. Έτσι λένε, ναι.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αυτό το πιο απλό. Υπάρχει κάποια εγγύηση ότι αυτά που θα έρχονται θα είναι πιο φθηνά? Και εσύ είναι καρκινογόνα και εσύ δεν είναι καλής ποιότητας.
0: Ένα λεπτό για να καταλάβω. Εννοείται δηλαδή ότι θα είναι οι ίδιες οι τιμές στα προϊόντα, απλά η παραγωγή τους θα είναι πιο φθηνή?
1: Να σας πω κάτι. Αν αυτή τη στιγμή όπως οι κτηνοτρόφοι έχουν καταστραφεί, δεν υπάρχουν ζώα, δεν υπάρχουν βοηθοί, ο κτηνοτρόφος πεθάνει, ο αλλιάς πεθάνει, είναι οι μοναδικές εισαγωγές, το μοναδικό εμπόρευμα. Πιστεύετε θα παραμείνουν οι τιμές χαμηλές, κύριε Σερέτη?
0: Η εσχροκέρδεια υπάρχει. Η εσχροκέρδεια υπάρχει. Δεν είναι σίγουρο. Αλλά δεν μας εγγυάται κανένας ότι θα πέσουν οι τιμές εφόσον κάνουμε μια τέτοια συνεργασία με τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Αυτό δεν το έχει εγγυηθεί κανένας.
1: Δεν είναι ακριβώς. Δεν είναι κάποιος να πει να το εγγυηθεί αυτό. Δεν είναι κάποιος να το εγγυηθεί.
0: Η ποιότητα όμως είναι αρκετά διαφορετική.
1: Μα το λένε και οι ίδιοι. Ακούω συναδέλφους κτηνοτρόφους να λένε ότι αυτά που είναι εμβολιασμένα με φάρμακα εκεί σε εκείνες τις χώρες, την Ελλάδα έχουν απαγορευτεί και στην Ευρώπη εδώ και 20 χρόνια. Και αν μη τι άλλο, εγώ θέλω να κάνω μια χαζή ερώτηση. Σαν πατέρα, σαν γονιός, δεν με νοιάζει για μένα, δεν φοβάμαι το πράγμα. Εμβολιάσανε κάποιοι μέχρι και τα παιδιά τους με ένα εμβόλιο που βγήκε σε μια εβδομάδα, 10 μέρες. Εδώ και μισό χρόνο δεν μπορούμε να βρούμε εμβόλιο για τα ζώα? Δηλαδή στο ένα είμαστε εμβολιαστές, στο άλλο είμαστε αντιεμβολιαστές, καθ' όπως μας συμφέρει. Ας θα σκεφτεί καλά η ελληνική κοινωνία και να πράξει τα δέοντα. Γιατί όλοι οι κλάδοι, όλοι οι τομείς θα περάσουν δύσκολα. Έρχονται πολύ δύσκολα χρόνια. Πάρα πολύ δύσκολα χρόνια. καλή και άλλο, και ο τουρισμός που λένε ότι είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, εάν συνεχίσουν έτσι θα περάσει και αυτός κρίση. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Σώζεται η κατάσταση, κύριε Περάκη. Γιατί το λέω έτσι? Γιατί οι νέοι, καλός ή κακός, συνεχίζουν κάποιοι και πάνε κόντρα στα θέλω της κυβέρνησης και ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και με τις ελιές και με τα γεωργικά προϊόντα και αλλοιείς υπάρχουν με τα καΐκια τους που τα βγάζουν δύσκολα πέρα, αλλά συνεχίζουν. Πιστεύετε ότι θα επιβιώσουν αυτοί ή θα τελειώσουν?
1: Εάν δεν γίνουμε για πρώτη φορά μια γροθιά όπως έχουμε γίνει, αν δεν κάνουμε μια τεράστια σύμπτυξη και αν δεν είμαστε όλοι μαζί και μας διασπάσουν, όχι, δεν θα τα καταφέρουμε. Εγώ πιστεύω ότι το παιχνίδι παίζεται ακόμα. Μπορεί να είναι προσωπική μου πεποίθηση και να κάνω λάθος, κύριε Σιρέτ, συγχωρέστε με. Αλλά δεν θέλω να το πιστέψω. Ίσως γιατί δεν θέλω να είμαι, να κατεβάσω το κεφάλι και να δηλώσω υποταγή. Ίσως είναι προσωπική μου άποψη. Αλλά δεν πιστεύω. Πιστεύω ότι όπως σας είπα και την άλλη φορά στην εκπομπή σας, πρέπει να γίνουμε Έλληνες πατριώτες. Να αγαπήσουμε αυτή τη χώρα, γιατί σε αυτή τη χώρα ζήσαμε, ζούμε, δημιουργούμε και μεγαλώνουμε όλοι παιδιά. Και τα δικά μας παιδιά δεν οφείλουν σε τίποτα να πληρώσουμε τις δικές μας αμαρτίες. Εμείς πληρώνουμε κάποιον άλλον. Καταλαβαίνετε. Τα δικά μας παιδιά γιατί να πληρώσουν τις δικές μας αμαρτίες.
0: Και πάνω απ' όλα, κύριε Περάκη, θέλω να μου πείτε τι συναντήσατε σε αυτά τα μπλόκα. Διότι συζητάω με άλλους αγρότες, με άλλους κτηνοτρόφους αλλοιείς και όλοι μου λένε ότι ξέρεις κάτι, ρε Γρηγόρη. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία προσπαθούν να φέρουν τη διάσπαση, αυτό που συζητούσαμε πριν. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία πραγματικά αγωνίζονται και υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία έχουν απογοητευτεί.
1: Θα σας πω κάτι. Για πρώτη φορά στα χρονικά μετά τη μεταπολίτευση ακούστηκαν τα προβλήματα της αλληλείας και αυτό το έχουμε πάρει εμείς σαν σύντροφος και εγώ ως πρόεδρος με την παλαβιά που κουβαλάω. Γιατί έχω παλαβιά σου και πάλι μεγάλη. Μέχρι χτες όλοι ήταν μαζί μου. Τώρα ξαφνικά που πάμε να κερδίσουμε άρχισε ο διαχωρισμός. Και γιατί να πάει ο Περάκης και γιατί να μην πάει ο Περάκης και για να πάω εγώ, να πάει ο άλλος. Η μάχη είναι στους δρόμους. Όπως εγώ βγαίνω, εκτέθομαι, απειλούμαι. Είμαι 43 μέρες στα μπλόκα μέρα νύχτα γιατί έχω χαλάσει να κάνω λεφτά την τσέπη μου για να είμαι εκεί και να υπερασπιστώ τους συναδέλφους. Θέλω να δώσω μια συμβουλή όλοι οι συνάδελφοι. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε. Γίνεται όλοι ένα και μην τρώτε παραμύθι και κουτόχορτο. Το σανό τελείωσε. Μας τελείωσε. Και αν θέλουν να τα πάρουν κάποιοι κάτω από το τραπέζι, οποιοδήποτε τραπέζι, εγώ δεν θα ανήκω σε αυτούς. Εγώ θέλω τα παιδιά μου να είναι περήφανα για μένα. Και όταν είναι να πεθάνω και ακόμα κι αν με πάνε, να λέει η μάνα μου, κοίτα, είχα γιο παλικάρι. Όχι γιο, με συγχωρείτε, μαλάκα. Με συγχωρείτε.
0: Εντάξει.
1: Δεν πάει άλλο. Κορτάζε να δω που γουλιούνται. Στάνει ως εδώ. Δεν υπάρχουν κόμματα και χρώματα. Πρέπει να γίνουμε όλοι ένα. Πρέπει όλοι να πάμε μπροστά. Καταλάβατε, θέλω να πω.
0: Κατάλαβα.
1: Συγχωρέσαμε για τη λέξη, αλλά είμαι αγανακτισμένος. Έχω να κοιμηθώ 40 μέρες. Έχω γίνει στο πρόσωπο που θέλω να μην πω. Τόσα χρόνια μέσα στη θάλασσα και μέσα σε 40 μέρες έχω ασπρίσει. Από στεναχώρια, από άγχος δεν τα καταφέρουμε. Τι έχουμε να χωρίσουμε οι Έλληνες, τα παιδιά, δεν έχω καταλάβει. Τι έχουμε να χωρίσουμε? Τίποτα δεν έχουμε να χωρίσουμε. Τίποτα. Ούτε οπαδικά, ούτε ομαδικά, ούτε κοινωνικά, ούτε τίποτα. Απλά να γίνουμε αλληλένδυοι. Να γίνουμε μια γροθιά για τη χώρα. Αυτή είναι η άποψή μου. Αυτή είναι η άποψή μου.
0: Ωραία όλα αυτά και κατανοώ το πώς τοποθετήστε και την αγανάκτησή σας, καταλαβαίνω. Αλλά θεωρώ απογοητευτικό το ότι τα μπλόκα δεν τα στήριξαν όπως θα έπρεπε οι υπόλοιποι κλάδοι, κύριε Περάκη. Και θέλω να το αναφέρω αυτό γιατί περίμενα την αντίδραση των φορτηγατζίδων. Περίμενα τα φορτηγά τα οποία... Είναι ένας κλάδος, ο κλάδος των φορτηγών είναι ένας κλάδος ο οποίος μπορεί να δώσει ένα ισχυρό οικονομικό χτύπημα στους καπιταλιστές. Κι όμως απήχαν. Για ποιο λόγο θεωρείτε ότι δεν πήρανε θέση?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Αν και έχω ήδη πολλούς εχθρούς, είναι αυτονόητο. Δεν ξέρω γιατί δεν πήρανε θέση, ενώ είχαν πει ότι θα κατέβουν σε μια διαμαρτυρία. και υπάρχουν και άλλοι σκλάβοι, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει και δεν θέλω να γίνω και καχύποπτος. Αλλά πιστεύω ότι αν ήταν όλοι μαζί μας, τώρα το θέμα θα έχει λήξει. Έτσι θέλω να πιστεύω. Αλλά να σου πω και κάτι. Ο κόσμος φοβάται, κύριε Σερέτη. Φοβάται, ναι. Σίγουρα κάποια μπλόκα έχουν αποδυναμωθεί, κάποια άλλα δυναμώσανε. Ο κόσμος φοβάται. Όταν ακούνε συνέχεια για αγροτοδικεία, για δικαστήρια, για απειλές, για δικογραφίες και ο άλλος δεν έχει να φάει να πάει ψωμί στο παιδί του, καταλαβαίνει ότι σου λέει, τι κάνουμε τώρα. Δεν είμαι από αυτούς, καταλαβαίνω όμως και αυτούς. Φοβούνται. Φοβούνται. Γιατί αν νομίζουν κάποιοι ότι είμαστε ένα κράτος δικαίου 100%, εγώ θα έχω αμφιβολίες.
0: Θεωρείτε ότι φοβούνται και την εκδίκηση του συστήματος, γιατί είδαμε ότι κάποιους ας πούμε τους κάναν έναν έλεγχο, άλλους προσπάθησαν να τους κυνηγήσουν, για άλλους είπανε διάφορα. Πιστεύετε ότι εκφόβησε με κάποιο τρόπο αυτή η κυβέρνηση κάποιους αγρότες στα μπλόκα?
1: Δεν γνωρίζω αν το έκανε η κυβέρνηση η ίδια, αλλά πιστεύω και είδα ότι κάποιοι άνθρωποι στοχοποιήθηκαν, κάποιοι άνθρωποι κυνηγούνται, κάποιοι άνθρωποι αδείχνουν. Εγώ όπως είπα και σε κάπου αλλού, εμένα τι να με κάνουν, κύριε Σερέτη? Εμένα θα με στοχοποιήσουν με τι? Εμένα με ανοίξουν τους λογαριασμούς μου, θα με λυπηθούν και θα με βάλουν και κάνα πενιγκάρικο μέσα να περάσω τη μέρα. Γιατί δεν έχω πάρει ποτέ τίποτα και από κανένα. Τι να φοβηθώ?
0: Όχι, εσείς δεν έχετε κάτι να φοβηθείτε. Υπάρχουν όμως, από ό,τι αναφέρουν τώρα, σας φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε πού θέλω να επικεντρωθώ.
1: Ναι, πείτε μου.
0: Ας πούμε, λένε τώρα ότι κάποια γραφεία KID συνεχίζουν και δηλώνουν παράνομα χωράφια. Μέχρι και σήμερα, τώρα που μιλάμε, ακόμα λειτουργούν αυτές οι παρανομίες, αυτό το παρακράτος, να πω, το σύστημα που υπολειτουργεί, όπως θέλετε πείτε το. Συνεχίζουν όμως τα KID και παίρνουν λεφτά.
1: Πού είναι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί αυτής της χώρας για να βγάλουν έρωτα, να βγάλουν στη χώρα? Έτσι, ναι.
0: Ναι, πού είναι? Και γιατί δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε? Αυτό το ότι πρέπει να κάνουμε καταγγελίες για να λειτουργήσει το κράτος είναι φοβερό. Και κάποιοι κάνουν καταγγελίες και επιλεκτικά η δικαιοσύνη τις βάζει στο σιρτάρι.
1: Αυτό το πράγμα έχουμε γίνει όλη η κοινωνία των τελευταίων 2 ετών. Ότι οι προτεραιότητες πάνω στη δικαιοσύνη είναι λίγο διφορούμενες.
0: Και βλέπουμε και μια νέα μόδα, γιατί θέλω να συζητήσουμε και για το μέλλον σε αυτά τα 8 λεπτά που μας έχουν μείνει. Βλέπουμε και μια νέα μόδα τώρα που έρχεται στα κανάλια, στα sites, στις πλατφόρμες, που λένε για κάποια έντομα, για κάποια συνθετικά κρέατα, για κάποιες τροφές ας πούμε που θα εισέλθουν στις αγορές χωρίς να το πάρουμε πρέφα. Ήδη έχουν στηθεί και κάποιες οικογένειες που έχουν αγοράσει ολόκληρες εγκαταστάσεις για να μπορέσουν. Ναι, είναι τρομερό, γίνεται. Τι πιστεύετε λοιπόν, ότι θα φτάσουμε στο σημείο να τρώμε έντομα χωρίς να μας το πει κανένας και συνθετικά κρέατα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, όπως όλα δείχνουν, εκεί πάει το πράγμα. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει ο κόσμος και η κοινωνία να ξεσηκωθεί. Κάποιοι μπορεί να θέλουν να τρώνε ακρίδες, άλλοι ποντίκια, άλλοι αρουραίους, άλλοι καθαρίδες. Εγώ πιστεύω ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού δεν θέλει. Αλλά όταν λες δεν θέλω, κύριε Σερέτη, πρέπει να κάνεις και κάτι γι' αυτό. Δεν γίνεται απλά να κρίνεις και να κατακρίνεις. Όλοι έχουμε γίνει κριτές του καναπέ και του πληκτρολογίου. Σιγά, σπάσουμε ένα δάχτυλο. Όλα γίνονται με αγώνα. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Όλα γίνονται με αγώνα. Ας καταλάβουν πλέον ότι τα περιθώρια έχουν στενέψει. Ότι η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό, όσα λεφτά και να έχει, αν δεν έχει υγεία είσαι ένα τίποτα. Και αν είναι να τρώμε πράγματα τα οποία δεν είναι όσο γίνεται πιο υγιεινά, τότε τι να τα κάνω τα λεφτά, κύριε Σερέτη? Τι να τα κάνω? Αν δεν πεθάνω στα 50 μου, τι να τα κάνω?
0: Σωστό. Μα το παν είναι η υγεία. Και πρέπει να προστατεύσουμε την υγεία μας όμως και πρέπει να ξέρουμε το τι θα έρθει στα πιάτα μας. Διότι οι κυβερνήσεις και οι ηγέτες και όλοι αυτοί οι εξουσιαστές δεν ενδιαφέρονται για τον απλό λαό. Αυτοί θα συνεχίσουν να τρώνε την καλή ποιότητα. Λεφτά έχουνε. Το θέμα είναι ο λαουτζίκος τι θα φάει.
1: Πιστέψτε με, να είμαι σε άποψη ότι και αυτή κάποια στιγμή, έτσι όπως πάει το πράγμα, δεν θα υπάρχει πλέον καλή ποιότητα για να τρώμε. Θα τρώμε όλοι το ίδιο.
0: Α, πιστεύετε δεν θα υπάρχει καλή ποιότητα?
1: Αν συνεχίσουν έτσι, είναι. Ποιος μου λέει εμένα ότι αύριο μεθαύριο δεν έρχεται μια αρρώστια? Δεν έρχεται μια αρρώστια που τη θέμενη για τις κότες, για τους κόκορες. Δεν έρχεται μια αρρώστια που τη θέμενη για άλλα ζώα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες που είναι με νόμιμες διαδικασίες. Το γνωρίζουμε. Το γνωρίζετε αυτό?
0: Όχι, άμα δεν κάτσει κάποιος να ψάξει δεν μπορεί να το γνωρίζει.
1: Ακριβώς.
0: Άρα ακριβώς. Δεν υπάρχει κάποιος να μας προστατέψει από αυτό. Θα φτάσουν στα πιάτα μας, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να σου το πω έτσι απλά, γιατί έχουμε ακούσει ότι υπάρχουν και κάποια τρόφιμα τα οποία είναι καρκινογόνα. Και κανένας δεν είναι ένα εμπόδιο σε όλο αυτό που συμβαίνει, δεν στέκεται εμπόδιο σε όλο αυτό που συμβαίνει, κύριε Περάκη. Δηλαδή τρώμε πράγματα τα οποία κάνουν κακό στην υγεία μας.
1: Κύριε Σερέτη, να σας κάνω μια ερώτηση. Όταν μπει κάποιος μέσα στο σπίτι να σας κλέψει, θα πάρει την αστυνομία, σωστά?
0: Ναι.
1: Όταν κινδυνεύσει όμως το παιδί σας ή η γυναίκα σας ή η μητέρα σας ή ο γονιός σας, δεν θα πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας, να αμυνθείτε.
0: Βέβαια.
1: Το ίδιο πρέπει να κάνει και ο ελληνικός λαός. Άσχετα αν περιμένει να τον σώσει κάποιος άλλος, να σηκωθεί, να πατήσει τα πόδια του και να αυτοπροστατευτεί. Από οτιδήποτε ακούγεται ή φοβάται ότι έρχεται για το μέλλον του.
0: Ναι, αλλά πώς να προστατευτεί? Αυτό είναι το τελευταίο πεντάλεπτο, θέλω να το συζητήσουμε, θέλω να προλάβουμε.
1: Όταν γίνει αλληλέγγυος με τον διπλανό του, κύριε Σερέτη.
0: Ναι, ωραία, κύριε Περάκη, εγώ συμφωνώ στην ενότητα, εννοείται, γι' αυτό παλεύω, για την αφύπνιση και την ενότητα. Αλλά και ενωνόμαστε και είμαστε μια γροθιά. Τι κάνουμε μετά, σε ποιον θα πάμε, πώς θα πάμε, τι θα πούμε, ποια θα είναι η αντίδρασή μας δηλαδή που θα φέρει τη λύση?
1: Η λύση είναι το να ψαρεύει ο Έλληνας ψαράς το φρέσκο του ψαράκι του, το να έχει ο κτηνοτρόφος της γειτονιάς μας ή στο χωριό μας ή στη φάρμα του φρέσκα κρέατα, να μπορεί ο Έλληνας αγρότης να σπέρνει τα εσπεροειδή του, το σιτάρι του, τα προκυβεκριστικά του και να ξέρουμε τι τρώμε. Αυτή είναι η λύση. Από εκεί ξεκινάνε όλοι. Εάν δεν καταφέρουμε ο ψαράς να που είναι και θάλασσες, ο κτηνοτρόφος να έχει τα κρέατά του και τις ειδικές δράσεις που ξέρουμε και παίρνουμε από κρεοπολία μας, είτε από μάρκετ είτε από φάρμε, αν δεν έχουμε ελληνικά αγροτικά προϊόντα που ξέρουμε, γιατί το λέω αυτό, γιατί ο Έλληνας, όσο μπούφος και να είναι καμιά φορά, ο Έλληνας έχει το φιλότιμο μέσα του, ξέρετε, το φιλότιμο δεν μεταφράζεται σε καμία άλλη λέξη. Δεν θέλει να κάνει κακό στο διπλανό του και στα παιδιά του. Άρα καλλιεργεί με καλής ποιότητας φάρμακα, ψαρεύει τα κατάλληλα ψάρια και σε καθαρά νερά και μεγαλώνει και εκτρέφει ζωντανά και υγιή ζώα. Πιστεύω να καταλάβω τι θέλω να σας πω.
0: Βέβαια, νομίζω ότι συμφωνούμε απόλυτα σε αυτό. Έχει το δικαίωμα ο κάθε Έλληνας να έχει το στάβλο του, να έχει τη μονάδα του, έχει το δικαίωμα κάθε ψαράς να ψαρεύει με το δικό του τρόπο, χωρίς φυσικά να είναι παράνομος, με άδειες, με όλα κανονικά, και να, και αυτό να λειτουργεί έτσι ώστε να έχει κάποιο κέρδος και να μπορεί να επιβιώσει. Πώς έχουν πάρει αυτές τις αποφάσεις και έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, να ψαρεύει ο άλλος, να είναι όλη μέρα στα ζώα, να σπέρνει 1500 στρέμματα και να μην βγάζει ευρώ, ένας Θεός το ξέρει. Δηλαδή είναι ανθεληνική η στάση της κυβέρνησης και όλων των κυβερνήσεων που έχουν περάσει. Είναι φοβερό, αυτό είναι επίτευγμα. Θέλει πολύ προσπάθεια για να το καταφέρεις αυτό. Να δουλεύουν οι άνθρωποι όλη μέρα και να μην βγάζουν λεφτά. Θεωρείτε ότι υπήρχε σχέδιο και ότι έγινε σκεμμένα για να μπορέσουν να φτάσουν και να δώσουν τα χέρια να συμφωνήσουν αυτό που συμφώνησαν?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Το αν υπήρχε σχέδιο, δεν θέλω να το πιστέψω 100% για ένα και μόνο λόγο. Γιατί υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που προστατεύουν τον ψαρά, του δίνουν τα κατάλληλα φόδια για να συνεχίσει, προστατεύουν τον κτηνοτρόφο τους, προστατεύουν τον γεωργό τους, προστατεύουν τον μελισσοκόμο τους. Και αν δεν κάνω λάθος, η Ελλάδα είναι μια ευρωπαϊκή χώρα και ό,τι καλά και συμφέροντα υπάρχουν για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα έπρεπε να υπάρχουν και για τους Έλληνες παραγωγούς. Δεν γίνεται να λέμε ότι okay, όλη η Ευρώπη θέλει να μας ξεπαστρέψει. Εγώ το δέχομαι, δεν είναι η Ευρώπη να μας ξεπαστρέψει. Πώς γίνεται ο Ολλανδός να έχει επιδοτήσεις? Πώς γίνεται ο Γερμανός να έχει επιδοτήσεις και φθηνό ρεύμα και εμείς να μην έχουμε? Πώς γίνεται, ας πούμε, ο Ιταλός ψαράς να έχει επιδοτήσεις να ανανεώνει το στόλο του στα δίχτυα του, στα αλλιευτικά του σκάφη και να ψαρεύει? Και αυτοί υπογράψαν την Μερκοσούρ. Αλλά υπάρχει και μια βοήθεια. Σε εμάς δεν υπάρχει καμία βοήθεια πλέον. Ακούμε συνέχεια χορό εκατομμυρίων και δισεκατομμυρίων και μπαίνω στο σπίτι και μιλάει μια μάνα μου, πάω στη μάνα μου να πάω από σπίτι χθες και μιλάει, άντε μιλή, τα κονόμησες πάλι, τι, είπε θα δώσει 200 εκατομμύρια ευρώ. Έλα φέρε με από το μάρκετ και μαύρες σακούλες να τα βάλω. Στις εξαγγελίες, καλοί είμαστε. Στην πράξη είναι το δύσκολο.
0: Στα λόγια όλοι καλοί είναι, κύριε Περάκη, αυτό ακριβώς. Θέλετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο, ένα μήνυμα για όλους αυτούς τους αγωνιστές στα μπλόκα?
1: Ένα μήνυμα για όλο τον κόσμο, να μην σκύβει το κεφάλι. Το φόβο μας ποντάρουν, τίποτα άλλο, μόνο στο φόβο του ελληνικού λαού. Αν καταλάβει ο ελληνικός λαός τη δύναμη που έχει στη ψυχή και στην καρδιά του, τότε τα πράγματα θα είναι καλύτερα για όλους μας. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, κύριε Ζερέτη.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Περάκη. Υγεία και ευλογία. Καλό αγώνα, στεκόμαστε δίπλα σας. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χοντρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
5: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικόν, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
6: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.

Καλησπέρα, καλησπέρα, όμορφη μικρή γλυκιά Θεσσαλονίκη. Άλλο ένα Σαββάτο εδώ στο Focus FM 103,6 και στην εκπομπή Focus στην παιδεία με τον Λευτέρη Κοτσιόπουλο. Τι τη φωνάς, είμαι χαρούμενος άνθρωπος. Είμαι χαρούμενος άνθρωπος. Έχουμε και παρατηρήσεις εδώ πέρα. Ο Γκρινιάρης, ο Παπαστρούμφ. Λοιπόν, άμα είσαι ένα στρουφάκι, θα σου τον Γκρινιάρικο. Λοιπόν, σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα. Έχει έξω τη ζέστη της. Καλοκαίρι είναι άλλωστε. Είπε λίγο να μας χτυπήσει. Έχουμε έρθει όλοι από διακοπές. Έχουμε έρθει όλοι άφραγγοι. Έχουμε τελειώσει και το δώρο και το μισθό στις πρώτες 15 μέρες. Το κρατάμε 12 συνήθως, αλλά πήραμε και το δώρο. Βάλαμε άλλες 2-3 μέρες, 14, 15, 16. Είμαστε πλέον και κοιτάμε, αλλά δεν το παίρνει χαμπάρι αυτό η κυβέρνηση. Γιατί όπως είπε ο Κυρανάκης, εγώ λέει, βλέπω ότι μετά τις 20 που λέτε ότι έχει ξεμείνει ο κόσμος με λεφτά, ότι τα delivery λέει κυκλοφορούν. Πώς κυκλοφορούν, λέει, αυτά, μα δεν έχει λεφτά ο κόσμος. Άκου τώρα λογική. Άκου τι είπε ότι ήταν ο τεράστιος, ο τριμέγιστος. Τι σκέφτηκε να πει σαν απάντηση. Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα την εκπομπή, αφού έχουμε τελειώσει πλέον και όλες τις διακοπές μας. Και εδώ Θεσσαλονίκη, άλλωστε, όπως είμαστε, ξεκινάμε και μπαίνουμε σε ρυθμούς death σιγά-σιγά. Και death φέτος έχουμε η Ιαπωνία. Για πρώτη φορά που έρχονται εδώ πέρα. Πιστεύω να είναι ενδιαφέρουσα, δηλαδή είναι. Πέρσι πήγαινα, σχεδόν κάθε χρόνο πήγαινα. Κάθε χρόνο το μετάνιωνα που πήγαινα. Κάθε χρόνο έκλαιγα πραγματικά αυτά τα 8, 9, 10 ευρώ πόσο είναι. Έλεγα είναι πεταμένα λεφτά, γιατί πάντα έβλεπα τα ίδια. Στο ένα το περίπτερο κάτι που φέρνανε εκεί ο στρατός, τέλος πάντων, που μας δείχνει που πετάμε τα λεφτά μας. Και θα σου πω γιατί πετάμε τα λεφτά μας. Υπήρχε ένα περίπτερο που υποτίθεται της χώρας αυτής που δεν φέρνει τίποτα τοπικό. Δηλαδή, μια χώρα για να τη γνωρίσεις πρέπει να πάρεις την κουζίνα της, τα ρούχα της, κάποια ίσως εργατέχνης της, τέτοια να μπεις να δοκιμάσεις να έχει φαγητά από διάφορα. Τώρα, ας πούμε, η Ιαπωνία. Μια φορά μόνο ευχαριστήθηκα όταν ήρθε την πρώτη φορά, το 15 μου φαίνεται, που ήταν η Ινδία. Και είχε φέρει πολύ πράγμα. Το γούσταρα, πήγα και το ευχαριστήθηκα. Τις άλλες χρονιές, τίποτα. Και οι Αμερικανοί όταν είχαν έρθει, φέραν όλα τα όπλα. Φέραν όλα τα αεροπλάνα. Ναι, δεν έχουν και τίποτα. Θα μας φέρουν μπέργκερ. Όχι πως θα με χαλούσε, αλλά θα ήταν καλό. Γενικά, ούτε εκεί είχαν φέρει τεξανές μπριζόλες, ρε παιδί μου, τεξανά ρίμπς, τεξανά μπέργκερ. Να πεις ότι αυτό που βλέπεις και χαίρεσαι. Ελπίζω να με ακούνε οι υπεύθυνοι εκεί, οι υπεύθυνοι στην Ιαπωνία, έτσι. Και φέρτε, ρε παιδιά, τίποτα δικά σας τοπικά προϊόντα. Ναι. Μότσι, ναι, μότσι, ό,τι θέλει. Μότσι, τότσι, τότσι, κότσι. Θα φέρει. Θα φέρει. Κι εγώ είχα. Έφαγα κάτι παρόμοιο. Όχι μότσι, έφαγα κότσι προχθές. Ναι, ήταν ωραίο, ζουμερό, με πατάτες εκεί. Εντάξει, δεν ήταν, από κότσι ήταν. Χοιρινό ήταν. Λοιπόν, οπότε μπαίνουμε όλοι σε ρυθμούς ΔΕΘ σιγά-σιγά και προχωράμε. Πριν μπούμε όμως σε ρυθμούς ΔΕΘ, και επειδή πρέπει λίγο να το σοβαρέψουμε και αυτό το κομμάτι. Να σας πω λίγο τι συμβαίνει αυτές τις μέρες. Καταρχήν θα ξεκινήσω με μια ανακοίνωση σαν τίτλο, για να το κάνω και λίγο βαρύγδουπο. Η Τουρκία είναι εχθρός μας. Πάρτε το χαμπάρι, και όσοι πάτε εκεί και πετάτε τα λεφτά σας, γιατί πετάτε τα λεφτά σας για μας, τα χρησιμοποιούν μια χαρά εκεί, να είσαστε σίγουροι. Πάψτε να το παίζετε μπρούκλιδες, οικονομημένοι και πηγαίνοντας στη Τουρκία, επειδή είναι λίγο χαμηλότερη οικονομία, να δείχνετε κάτι παραπάνω. Η Τουρκία είναι εχθρός μας. Δεν μπορώ να το πω πιο πομπόδι, πιο γεμάτα. Και σας το λέω για το εξής. Έχουν λυσάξει αυτές τις μέρες. Έχουν το μυαλό τους. Είναι στο και τα μεγάλα τα think tank αυτά που έχουν, τέλος πάντων, και αυτά οι ομάδες σκέψης και κάνουν σχέδια και μιλάνε για το πώς θα χτυπήσουν Κύπρο και Ελλάδα. Βγήκε προχθές ο αντίστοιχος, πώς να το πούμε, στην Ελλάδα δεν έχουμε, τέλος πάντων, το άτομο που μιλάει και είναι ο πνευματικός, αυτός που έχει που κάνει τις στρατηγικές του Ερντογάν και μιλάει για κατάληψη της Κύπρου, των νησιών του Αιγαίου και της Δυτικής Τράκης μέσα σε μια εβδομάδα, ταυτόχρονα με βομβαρδισμό του Τελαβίδ, έχουν τώρα σφίξαν τα γάλατα εκεί, γιατί πήγανε να απλώσουν λίγο τα χεράκια τους προς τη Συρία, να φτιάξουν μια βάση καμιά 70 χιλιόμετρα μακριά από την Τουρκία, και μόλις στήσανε λίγο στο αεροδρόμιο για να φτιάξουν τη βάση, έστειλε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στα αεροπλάνα και το κάνανε και το έκανε ίσωμα εκεί πέρα όλα. Οπότε συνηθισμένοι αυτοί από τον Μητσοτάκη, πότε και να του πούνε
λέει ναι. Ο κατευναστικός πρωθυπουργός, ο σκυπτός, ο προσκυνητής υπουργός εξωτερικών και όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια θα σας εξηγήσω λίγο τι παίζει και στο υπόλοιπο κομμάτι. Λοιπόν, νόμιζα ότι θα ήταν έτσι και σε εκείνη την περίπτωση ο Ερντογάν. Του βομβάρδισε ο Νετανιάχου ότι υπήρχε εκεί πέρα. Δεν είχε, τους έστειλε να βρουν τις 72 παρθένες και να τρώνε ρύζι και μέλι αυτοί που ήταν εκεί γύρω-γύρω. Και ταραχτήκανε λιγάκι. Δυστυχώς, είμαστε σε μια κυβέρνηση, και όχι μόνο αυτή, αλλά και η προηγούμενη, αλλά αυτή το έχει ξεφτυλίσει τελείως, που ενώ έχουμε ξεκάθαρα μια χώρα η οποία έχει εχθρικές τάσεις έναντι του ελληνικού πληθυσμού και του ελληνισμού και της Ελλάδος, κινούμαστε σαν βόδια χωρίς να προετοιμαζόμαστε και χωρίς να προετοιμάζεται κοινή γνώμη για αυτό το πράγμα. Αντί να γίνουν ακόμα πιο αστακοί τα νησιά μας, εμείς πήγαμε και πήραμε τον εξοπλισμό και τον στείλαμε στην Ουκρανία. Στείλαμε δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες, οπλικά συστήματα τα οποία ήταν στα νησιά μας και δεν μπορέσαμε να τα αντικαταστήσουμε ποτέ ή δεν θέλανε. Αντί να οργανώσουν τις ένοπλες δυνάμεις και αντί να οργανώσουν μια πολύ μεγάλη πολιτοφυλακή ανθρώπων οι οποίοι θα είναι πίσω από τις μάχημες ζώνες, που θα προστατεύουν τη χώρα από τις δεκάδες χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες λάθρομεταναστών που δεν μπορούμε να ξέρουμε από πού είναι η καταγωγή τους. Ποιος μου λέει εμένα ότι αυτοί οι 500 κάθε μέρα που μπαίνουν μέσα στην Κρήτη δεν είναι Τούρκοι στρατιώτες, δεν είναι Τούρκοι κομμάντος, που τους στέλνει μέσα κατά δεκάδες, τους στέλνει, λένε ότι είναι Πακιστανοί. Πού να τους καταλάβουμε, όλοι οι ίδιοι γυφτόφατσα είναι. Πακιστανοί, Ινδοί, Τούρκοι, Σύριοι, τέτοιο, όλοι ίδια φάτσα είναι. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Ούτε και τη γλώσσα δεν μπορείς να καταλάβεις. Κάνουν όλοι, άντε να καταλάβεις τι είναι. Πού ξέρω εγώ όλοι αυτοί που μπαίνουν μέσα ότι δεν είναι πεμπτοφαλαγγίτες και στο πρώτο μπαμ που θα γίνει, μέχρι να συνειδητοποιήσουμε να δούμε τι παίζει αριστερά και δεξιά, δεν έχουν πάρει τις χατζάρες και κυνηγάνε τον τοπικό πληθυσμό. Και τι θα κάνει ο στρατός? Θα πάει, γιατί η αστυνομία δεν φτάνει, θα πάει να πάει στην πρώτη γραμμή ή θα κυνηγάει τους άλλους με τα γιατακάνια και τις φαλτσέτες και τις ματσέτες που έχουν μάθει και κόβουν τα κεφάλια, λες και κόβουν αγκουράκια στον κήπο, και θα κυνηγάνε τους πολίτες μέσα στις πόλεις? Ποιος μου λέει εμένα ότι αυτοί δεν έχουν φέρει και επίσης δεν έχουν βρει, αφού έχει γεμίσει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, βρωμάει και κάθε δύο και τρεις βρίσκουμε Τούρκους οι οποίοι είναι εγκληματίες, είναι κακοποιοί, έτσι μας λένε, έτσι, ότι είναι εγκληματίες και κακοποιοί που κάνουν ξεκαθαρίσματα, που έχουν όπλα κτλ. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν έχουν φέρει και καμιά 5-6 χιλιάδες καλάσνικοφ εδώ και έχουν και καμιά 5-6 χιλιάδες δικούς τους, και όταν γίνει το μπαμ με την Τουρκία, γιατί το θέμα είναι πότε, δεν είναι αν, ότι θα γίνει, θα γίνει. Ξυπνήστε και προετοιμαστείτε για το τι θα γίνει. Το θέμα είναι όταν θα γίνει, πού ξέρω εγώ αν αυτοί δεν πάνε 500 άτομα σε κάθε πόλη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλο, Λάρισα και μεγάλες πόλεις, Κρήτη κτλ. Και βρεθούν μέσα στις πόλεις να κυκλοφορούν με τα καλάστιγκο και να θερίζουν όποιον βρούνε. Πώς θα αμυνθούμε εμείς που κυνηγάει η κυβέρνηση ακόμα και αυτούς που έχουν λιόκανα, που έχουν καραμπίνες, μας κυνηγάει και δεν μας αφήνει να κυκλοφορήσουμε? Δεν μπορείς να πάρεις όπλο σε αυτή τη χώρα νόμιμος, να συνάσεις ο νοικοκύρης, ο άνθρωπος με την οικογένειά σου, με τα παιδιά σου, δεν σου επιτρέπει να πάρεις όπλο στο σπίτι σου για να προστατευθείς. Η κουτσή Μαρία, αν θέλει, βρίσκει παράνομο έξω όπλο. Αν εσύ θες να το πάρεις νόμιμα, δεν θες να το πάρεις παράνομα, είσαι οικογενειάρχης άνθρωπος. Θες να το έχεις νόμιμα στο σπίτι σου, δεν μπορείς να το πάρεις. Αυτός είναι ο παραλογισμός, ο ένας από τους πολλούς παραλογισμούς που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Ο δεύτερος για μένα μέγιστος παραλογισμός είναι που συνεχίζω να βλέπω Έλληνες να πηγαίνουν στην Τουρκία για διακοπές. Με πιάνει εγκεφαλικό κάθε φορά που το βλέπω. Με πιάνει εγκεφαλικό. Είναι τραγικό. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πρέπει να είσαι τελείως λογοτομημένος για να μπορείς να πηγαίνεις, να σκέφτεσαι ότι θα πας διακοπές στην Τουρκία. Δεν υπάρχει άλλη λογική από αυτό το πράγμα. Σου έχουν κάνει μάγια, σε έχουν κάνει λεβοτομή, έχουν έρθει εξωγήινοι και σε έχουν ματιάσει. Κάτι έχει γίνει. Δεν υπάρχει λογική σε αυτό το κομμάτι. Τέλος πάντων, αυτά σαν αρχή. Πάμε να δούμε το σαν σήμερα για να δούμε τι γίνεται, γιατί έχουμε να πούμε μετά και για τις εξελίξεις
με το Φάουτσι τις μεγάλες εξελίξεις στην Αμερική που έχει γίνει χαμός. Ο Φάουτσι ήταν αυτός ο γιατρός ο οποίος μας έσυρε με τον COVID και μας έκανε όλα αυτά, ο σύμβουλος, αυτός που τα έστησε, που αυτή η μαϊμού εκεί πέρα, η νυφίτσα που έφτιαξε όλα αυτά εδώ πέρα, που τον συλλάβανε στην Αμερική και δικάζεται. Εμείς εδώ πέρα όμως η Ακαδημία Αθηνών τον όρισε ως τρισμέγιστο. Στην Αμερική δικάζεται, εμείς είπαμε τι γιατρουδάρα είσαι εσύ. Έχουμε να μιλήσουμε για αρκετά πραγματάκια, πάμε όμως να δούμε σαν σήμερα. Λοιπόν, χρόνια πολλά στον Αγαθόνικο και στην Ανθούσα. Επίσης, επέτει Διεθνής ημέρα μνήμης για τα θύματα βίας λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων. Κοίταξε να δεις πως κουμπώνει, έτσι. Όλα αυτά τα εγκλήματα που έχουν κάνει οι μουσουλμάνοι προς το χριστιανικό πληθυσμό έχουν στη Συρία και στις γύρω περιοχές ανθούσε ο χριστιανικός πληθυσμός. Δεν έχει μείνει κολυμπηθρόξυλο. Κρύβο να μιλήσουν. Στην Αφρική είχαμε εκατομμύρια χριστιανούς Αφρικανούς. Τους έχουν πετσοκόψει όλους. Δεν μιλάει κανένας. Δεν ξέρω τι περίεργη συνθήκη είναι αυτή με τις μεγάλες εκκλησίες, τη χριστιανική και την καθολική, που βλέπουν τους ομόθρεσκους να σφάζονται, να έχουν τόσο μεγάλη δύναμη και η χριστιανική, η ορθόδοξη η χριστιανική και η καθολική και όλα τα άλλα τα δόγματα τέλος πάντων των χριστιανών να έχουν τόσο μεγάλη δύναμη στις χώρες τους και παρόλα αυτά να βλέπουν τους μουσουλμάνους να πετσοκόβουν τους ομόθρεσκους και να μην γκρινιάζει κανένας. Δεν ακούγεται σχεδόν τίποτα. Λες και μαζεύουν ραπανάκια, δεν μαζεύουν μανιτάρια όταν κόβουν τα κεφάλια των χριστιανών. Ένα περίεργο πράγμα. Σπουδαία γεγονότα σαν σήμερα. 1485. Με τη μάχη του Bosworth λήγει ο πόλεμος των Ρόδων μεταξύ των οίκων του York και του Lancaster στην Αγγλία. 1716. Οι Οθωμανοί Τούρκοι αποτυγχάνουν να καταλάβουν την Κέρκυρα, την οποία υπερασπίζουν βενετικά στρατεύματα υπό τον Σάξονα ακόμη Σούλεμπουργκ και λύουν την πολιορκία τους. 1864. 12 κράτη υπογράφουν τη συνθήκη της Γενέβης με την οποία ιδρύεται ο Ερυθρός Σταυρός. 1923. Η μεγαλύτερη σε έκταση και μαχητικότητα απεργία που έχει συμβεί μέχρι στιγμή στην Ελλάδα, η πανεργατική συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ και του εργατικού κέντρου Πειραιά στο Πασαλιμάνι καταστέλλεται βία από το στρατό και την αστυνομία. 11 νεκροί, δεκάδες τραυματίες, βασικά αιτήματα η αύξηση των ημερομισθείων, η μείωση των ωρών εργασίας, η βελτίωση των συνθήκων εργασίας, ιδιαίτερα για τους ανήλικους εργαζόμενους, η επαναπρόθεση των απολυμένων κτλ. 1923. 2026, επίκαιρη αυτή η μέρα όσο ποτέ. Έχουμε τα ίδια ακριβώς, έχουν περάσει 100 χρόνια, 103 χρόνια από τότε και αν αυτή τη στιγμή πούμε για κάτι, έχουμε να εκτός από την ανήλικη εργασία, που η αλήθεια είναι ότι ως ένα βαθμό έχει επιτευχθεί πια η μείωσή της, όλα τα υπόλοιπα ισχύουν. Η μείωση των ωρών εργασίας, μ' αρέσει που έβγαλε το κράτος ψηφιακή κάρτα, κλαίω έτσι, στις μισές εταιρείες αν έχει μπει και σε όσους έχει μπει δεν λειτουργεί. Εντάξει. Δεν γίνεται να μπουν πράγματα μέσα τα οποία δεν υπάρχει έλεγχος. Δεν υπάρχει πουθενά έλεγχος. Η επιθεώρηση εργασίας είναι για γέλια. Η επιθεώρηση εργασίας είναι να μπει σε μια επιχείρηση, να γίνονται μέσα όργια στην επιχείρηση και η επιθεώρηση εργασίας να δει, παραδείγματος χάρη, ότι η κουπαστή στον τοίχο αντί για 4 βίδες έχει 3 βίδες και να σου τραβήξει στην εταιρεία 10.000 ευρώ πρόστιμο. Το ότι οι υπάλληλοι μέσα μπορεί να έχουν 500 ώρες απλήρωτες ή να τραβάνε υπερορίες 15 ώρα την ημέρα ή να τους βάζουν να κάνουν 500 ενέργειες παραπάνω από ό,τι είναι, η επιθεώρηση εργασίας θα δει ότι η λάμπα αυτή έπρεπε να ήταν 100 βατ βάση της πρόληψης και είναι 120. Α, επηρεάζει τα μάτια των εργαζόμενων. 5.000 πρόστιμο στην εταιρεία. Α, ο φωτισμός έχει 3 παράθυρα αντί για 4 που προβλεπόταν. Θα ρίξουμε και άλλο πρόστιμο. Και για όλα τα σημαντικά. Και γιατί τα ρίχνουν αυτά τα πρόστιμα, για ή να δείξουν ότι κάνουν δουλειά ή να πάρουν και το αντίστοιχο βοήθημα για να μπορέσουν να δουν λίγο καλύτερα, γιατί οι δημόσιες υπηρεσίες δεν λαδώνονται και είναι θέση αυτή, ποτέ δεν είπαμε κάτι τέτοιο, να πάρουν κάποια βοηθήματα για να δείξουν τα μάτια καλύτερα. Αυτή είναι τώρα η πλάξη. Όπως επίσης δεν υπάρχει και κανένας ένεχος ανταγωνισμού και αγοράς έξω, για να μην πιάσουμε και το άλλο θέμα που κάνουν όλα τα μαγαζιά ό,τι θέλει ο καθένας. Και θα μιλήσουμε και λίγο αργότερα και για τα προϊόντα διατίμησης που κοροϊδεύουν τον κόσμο ότι και καλά υπάρχουν και όλα τα μαγαζιά τα κρύβουν και κανένας δεν κάνει τίποτα. Σε λίγο. Πολύ σπρεχαράσουμε. Λοιπόν, 1952 αρχίζει η περίφημη δίκη των αεροπόρων.
1996, φρίκη στο Βέλγιο από την αποκάλυψη της δολοφονίας 16 παιδιών και σεξουαλικής κακοποίησής τους από το κύκλωμα παιδεραστών με επικεφαλή το Μάρκ Ντιτρού και κάλυψη από ανώτερες αρχές. Εδώ τώρα κοιτάξτε μια διαφορά. Πόσο έχουμε εκμαυλιστεί, πόσο έχουμε αρρωστήσει, πόσο έχουμε σαπίσει σαν κοινωνία. Επειδή τη θυμάμαι την ιστορία με τον Ντιτρού, πραγματικά είχε γίνει ένας απίστευτος χαμός. Πραγματικά είχε γίνει ένας, είχε να τριχιάσει η Φίλιος με όλη αυτή την ιστορία. Στα αντίστοιχα που γίνανε με τον Επστάιν και πολύ χειρότερα και πολύ περισσότερα περιστατικά και πολύ πιο μεγάλοι βρωμιάριδες ανακατεμένοι μέσα στην όλη υπόθεση, σχεδόν δεν ακούστηκε τίποτα. Ακούστηκε λίγο με το σκάνδαλο του Επστάιν, ακούστηκε το σκάνδαλο του Επστάιν, αλλά εντάξει. Οκ, το ακούσαμε και αυτό ήταν η αντίδραση των περισσότερων. Όχι γιατί δεν παίχτηκε, παίχτηκε. Και αν είχε αντιδράσεις από τον κόσμο μεγάλες, θα πεζόταν ακόμα περισσότερο, γιατί και τα social media, τα κανάλια, οι σταθμοί κτλ. Άμα δουν ότι κάτι αυτό που λέμε έχει ρεύμα, κάτι τραβάει, θα το σμπρώξουνε. Όμως ο κόσμος δεν ασχολήθηκε, γιατί δυστυχώς έχουμε αρρωστήσει όλοι πια από αυτή τη βρωμιά. Τη βλέπουμε τόσο καθημερινά αυτή τη βρωμιά, τη βλέπουμε, είμαστε τόσο κοντά, είναι τόσο δίπλα μας. Μην πάτε μακριά, η κυβέρνηση ίδια. Ο υπουργός της, ο βουλευτής, υπουργός και άτομο που ήταν, έκανε τον πολιτικό σχεδιασμό του κόμματος, καταδικάστηκε όταν παιδόφιλος. Και απλά δεν μπήκε φυλακή, γιατί καταδικάστηκε πρωτοβάθμια, έγινε έφεση, το τραβήξανε και το τεντώσανε όσο πήγαινε και δεν πήγαινε, πέρασανε 15 χρόνια, 20 πόσο πέρασανε και στο τέλος παραγράφηκε. Γιατί μπορούσαν απλά. Και πόσοι άλλοι είναι. Θα κάνω εγώ μια ερώτηση. Εκείνη η λίστα του Μίχου με τα 213 ονόματα που βιάζανε το κοριτσάκι, πού είναι? Πού είναι τα 213 άτομα που βιάζανε το κοριτσάκι εκείνο? Το 12χρονο που λέγανε ότι τα ήθελε, λέει, και γι' αυτό. Το 12χρονο. Ναι, αυτό λέγανε. Ότι το 12χρονο ήταν, λέει, ξεπεταχμένο και ότι ήξερε πολύ καλά τι έκανε και το δούλευε. Το 12χρονο. Γιατί κάπως στο μυαλό τους οι ανώμαλοι θέλουν να βάλουν μια δικαιολογία. Πού είναι η λίστα με τα ονόματα αυτά? Πού είναι ο ίδιος ο Μίχος? Τι έχει γίνει? Δεν έχουμε μάθει. Πόσα χρόνια φυλακή έφαγε? Έφαγε 20-30 χρόνια φυλακή? Όχι. Τι γίνεται με τις άλλες δίκες, με το σκηνοθέτη εκείνο το μεγάλο, το φίλο και τέτοια? Πού πήγανε όλοι? Χάθηκαν όλοι, εξαφανιστήκανε. Άστερ, είμαστε δυστυχώς, κυκλοφορούν οι ανώμαλοι μέσα στη χώρα μας και έχουν και θέσεις πολύ υψηλές, πάρα πολύ υψηλές. Και έχουν διορθώσει, έχουν φτιάξει το νομικό καθεστώς έτσι, έχουν κάνει το μηντιακό σύστημα έτσι κτλ. Εδώ να καταλάβετε. Ότι ακόμα και τους παιδόφιλους, τους ανώμαλους, τους παιδεραστές, τους βιαστές και τα λοιπά, τους έχουν φτιάξει δικιά τους φυλακή. Τους έχουν φτιάξει δικιά τους φυλακή για να πηγαίνουν και να μαζεύονται όλοι εκεί και να κάθονται να αναπολούνε και να συζητάνε τα ανδραγαθήματά τους. Δεν τους πηγαίνουν στις κοινές φυλακές που είναι οι άλλοι, γιατί όταν τους πηγαίνανε στις άλλες φυλακές, παλιότερα ιδίως που οι φυλακισμένοι ήταν και Έλληνες μέσα, με το που έμπαινε ο παιδόφιλος μέσα, όλο κάτι τύψεις τον πιάνανε και κρεμιότανε. Είχε τότε, ήταν πολύ ευαίσθητη τότε. Με το που έμπαινε μέσα, έτρωγε, αυτοκτονούσε με 17 μαχαιριά στην πλάτη. Είχε τέτοιες τύψεις, δεν μπορούσε άλλο και κάρφωνε το μαχαίρι του στην πλάτη για να αυτοκτονήσει. Λοιπόν, τώρα όμως που οι φυλακές έχουν γεμίσει όλο με ξένους μέσα, το 60% λέει της φυλακής είναι ξένοι, το άλλο 30% είναι γύφτοι, οπότε δεν έχει μείνει και κανένας για να τους τιμωρήσει αυτούς. Ποιος θα τον τιμωρήσει? Ο γύφτος που παντρεύεται 11 χρονών, που τα παντρεύεται 11 και 12 χρονών και έχουμε ακόμα υποτίθεται κυβέρνηση και έχουμε κράτος που έχει λογική. Βλέπουμε να γίνονται γάμοι με 11χρονα και 12χρονα και δεν υπάρχουν υπηρεσίες να πάνε να πάρουν τα παιδάκια από εκεί να τα σώσουνε? Όχι, σου λέει είναι κουλτούρα τους. Άκου τι λέει τώρα. Άκου λογική, έτσι. Είναι κουλτούρα τους. Αν είναι κουλτούρα, δηλαδή τον αποκεφαλίζει κόσμο, δεν θα τον εμποδίσουμε. Είναι κουλτούρα του. Είναι αποκεφαλιστής. Είναι φιλή αποκεφαλιστών. Τι να κάνουμε? Λοιπόν, δυστυχώς ζούμε σε ένα βρώμικο κόσμο.

0: Ιρλανδίας. Έγινε ο πρώτος πρόεδρος της και δολοφονήθηκε σε νέδρα εξτρεμιστών. 1936, Παύλος Κουντουριώτης απεβίωσε, ο Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός που διετέλεσε αντιβασιλέας και πρόεδρος της Δημοκρατίας. 2014, απεβίωσε ο Εμμανουήλ Κρυαράς, διακεκριμένος Έλληνας φιλόλογος. Λοιπόν, αυτό ήταν το σαν σήμερα για σήμερα. Και μπαίνουμε στη βαθιά ειδησιογραφία. Μπαίνουμε εδώ τώρα στα δύσκολα. Αυτό που λέμε, πάρτε τα παιδιά από το ραδιόφωνο, δεν είναι να ακούνε τις επόμενες ειδήσεις που θα έρθουν, που θα πλησιάσουν. Λοιπόν, ξεκινάμε λίγο με τα ωραία, γιατί πρέπει λίγο να τα θυμόμαστε. Καλά είναι αυτά που ακούμε, αποπληρώνουμε το χρέος, μπράβο στην κυβέρνηση. Πρέπει να είμαστε η μοναδική κυβέρνηση στον κόσμο που σπεύδουμε να αποπληρώσουμε νωρίτερα χρέη τα οποία τα έχουμε με ειδική σύμβαση 1% επιτόκιο, δανειζόμενοι 2,5% χρήματα με τα νέα δεδομένα που υπάρχουν έξω, και να είμαστε χαρούμενοι και γι' αυτό. Είμαστε η μοναδική περίπτωση, είναι σαν να αγοράζουμε πατάτες 1 ευρώ το κιλό, να τις πουλάμε 80 και να πανηγυρίζουμε που ο κόσμος παίρνει τις πατάτες μας. Γιατί είμαστε τόσο έξυπνοι, ναι. Η Ελλάδα όμως, παρόλο το οικονομικό θαύμα που ευαγγελίζεται η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, με βάση την έρευνα που έβγαλε η Ελστάτ και η Eurostat, για να μπορούμε να λέμε και σωστά, θα τη δείτε και όλοι στη σελίδα μου στο Facebook που την έχω αναρτήσει, αν μπείτε θα το δείτε το οικονομικό θαύμα. Είμαστε 26 στους 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μισθούς. Όχι σε ζωή, γιατί σε ζωή είμαστε τελευταίοι, μας περνάει και η Βουλγαρία. Απλά η Βουλγαρία είναι πιο φθηνή και επειδή έχει λίγο λιγότερο μισθό από εμάς, παρόλα αυτά όμως περνάνε πολύ καλά σαν δείκτη ζωής, αλλά σε απόλυτο νούμερο ακόμα κρατάμε. Σε πραγματικές συνθήκες, ίσως καλύτερα στην Ελλάδα να περνάμε μόνο από την Αλβανία. Δηλαδή, ίσως να είμαστε μόνο εκεί. Το δημόσιο χρέος, παρόλα αυτά που λέει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, παρόλο που λέει ότι πόσο καλά πάμε και πόσο ωραία, έχει σκαρφαλώσει τα 362 δισεκατομμύρια ευρώ. 28 δισεκατομμύρια παραπάνω από ό,τι ξεκίνησε η διακυβέρνηση του Μητσοτάκη. Φανταστείτε τώρα για το τι χάλι μιλάμε, έτσι. Έχουν πουληθεί τα πάντα, έχουμε φαλυρίσει όλοι και παρόλα αυτά το χρέος και ανέβηκε και είναι μεγαλύτερο. Η Ουγγαρία την τελευταία πενταετία αύξησε τους μισθούς 3,7 περισσότερες φορές σε σχέση με την Ελλάδα, την αγοραστική της ικανότητα. Η Ρουμανία κατά 5 φορές, για να κρύβει 66,4%. Η Πολωνία αύξησε κατά 53% τους μισθούς της σε σχέση με τους Έλληνες. Η Σλοβακία 32%, η Βουλγαρία 65%. Η Ελλάδα αύξησε το μισθό της 13,2%, αλλά στην τελευταία πενταετία δέχτηκε ένα πληθωρισμό 36% συνολικά, που σημαίνει ότι τα χρήματά μας, παρόλο που αυξηθήκανε μερικώς, ουσιαστικά στην αγορά καταποντιστήκανε και έχει εκμηδενιστεί όλη η αγοραστική αξία του Έλληνα. Ουσιαστικά στην τελευταία τετραετία, και θα σας πω και τα υπόλοιπα, 2,2 φορές είναι λιγότερη αύξηση από το κοινό μέσο ευρωπαϊκό όρο η αύξηση των χρημάτων που δεχτήκαν οι Έλληνες. 4,5 φορές λιγότερα είναι από μεγάλες χώρες όπως είναι Λουξεμβούργο κτλ. 3,4 φορές αυξήθηκε η αξία των προϊόντων σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό εδώ είναι το οικονομικό θαύμα, το οποίο δεν χρειάζεται προφανώς να σας το πω εγώ. Απλά, άμα μπείτε στη σελίδα μου στο Facebook, στο Λευθέρης Κοτσιόπουλος, μπορείτε να το δείτε και σαν εικόνα να το θαυμάσετε. Είναι κάτι που το βιώνετε καθημερινά όλοι, οπότε δεν έχει και ιδιαίτερα πράγματα να προσθέσω εγώ. Τώρα, μπαίνουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε λίγο και έχουμε να μιλήσουμε, να κάνουμε ένα μεγάλο θέμα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα μη κρατικά για την ακρίβεια πανεπιστήμια και το φιάσκο, την ξεφτύλα που έφαγε η ελληνική κυβέρνηση. Έχουμε να μιλήσουμε λίγο για τα νέα δεδομένα που μας έδωσε ο ΣΕΤΕ, για το πώς βουλιάζει ο ελληνικός τουρισμός και όσοι έρχονται πόσο χειρότερο προσφέρουν από ό,τι ουσιαστικά μας δίνουν. Έχουμε να μιλήσουμε για την κατανομή του χρέους στην Ελλάδα, δυστυχώς. Και εννοείται ότι θα μιλήσουμε για τους μισθούς και τα αναδρομικά του 13ου και του 14ου μισθού των δημοσίων υπαλλήλων. Έχω να σας πω κάτι εξαιρετικά πραγματάκια, έτσι όπως απεφάνθη το Συμβουλίο Επικρατείας. Πάμε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Focus FM 103,6. από την καρδιά της Μακεδονίας.

0: απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπον, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπον και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξερ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8x4 δώρο 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Επιστρέφουμε στην εκπομπή Focus στην Παιδεία κάθε Σαββάτο στις 4 με τον Ευθέρη Κοτσιόπουλο και να απαντήσω λίγο, να χαιρετήσω καταρχήν το Θεμιστοκλή που είναι μέσα και στέλνει τις καλησπέρες του, το Φάνη, τη Θεοδώρα. Λοιπόν, να απαντήσω λίγο και στο Φάνη. Δεν νομίζω. Μου λέει ο Βάνης, ένας φίλος μας εδώ στο Facebook μας παρακολουθεί, στην σελίδα του σταθμού μας στο Facebook. Αν πάμε για εκλογές, λέει Οκτώβριο ή Δεκέμβριο. Δεν θεωρώ, Φάνη μου, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πιστεύω ότι θα τα ρίξει όλα τα λεφτά, θα ρίξει πολύ χρήμα και θα προσπαθήσει να το πάει όσο αργότερα γίνεται. Τρώει πολύ ξύλο τώρα. Με αυτές τις δημοσκοπήσεις, το να κάτσει και να κάνει εκλογές μόνο αυτοκτονία θα ήταν. Αλλά αυτή είναι προσωπική μου εκτίμηση. Έτσι όπως το βλέπω και έτσι όπως το έχω καταλάβει. Το παίζει ότι θα το κάνει τώρα να ξεδιπλωθούν, να βγάλουν κάποιοι, να τρέξουν, να βγούνε, όπως βγήκε η Καριστιανού και τα λοιπά και ξεφουσκώσανε μετά. Δεν είναι τυχαίο ότι ο άλλος, ο οποίος είναι παλιά καραβάνα, ο Σαμαράς, δεν έκανε ανακοίνωση τίποτα. Δεν ήθελε. Γιατί το να στήσεις, και να σας πω λίγο κάτι, έτσι μια μικρή παρένθεση προτού μπούμε στα υπόλοιπα. Το να στήσεις ένα κόμμα δεν είναι μια ανακοίνωση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό είναι το πιο απλό. Βγαίνω εγώ σήμερα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, παίρνω και το Μάνο από εδώ πέρα, τον βάζω εγώ πρόεδρος, τους αντιπρόεδρος και έχουμε ένα κόμμα και τελειώνει. Τι θα μπαίνεις στην 7? Θα πάρεις, θα σου πω και σένα το μετά, όταν τελειώσουμε. Λοιπόν, ή το κόμμα είναι, αν θες να κάνεις κάτι της προκοπής για να πεις ότι θα μαζέψω, πρέπει να βρεις εκτός τα τυπικά, να βρεις κάποιους ανθρώπους που θα υπογράψουν για να το στήσεις και τα λοιπά. Θέλει από εκεί πέρα πολύ χρήμα και, μετά από αυτό, αν δεν βρίσκεις και χρηματοδότη, πρέπει να μπορέσεις να έχεις μηχανισμό να βρεις υποψηφίους σε όλη την Ελλάδα, να βρεις χώρους, να κάνεις, να το στήσεις, να κάνεις γραφεία, να μαζέψεις επιτελεία, να κάνεις. Δεν είναι εύκολη διαδικασία. Βγήκανε, κάνανε μια έτσι ένα ωραίο σοου, εμφανιστήκανε 2-3 διαφορετικοί, βγήκαν έξω, σπάσαν τα μούτρα τους μέσα σε 2-3 μήνες, φαγωθήκαν, είπανε το ένα το άλλο, τους πιάσαν τα μέσα ενημέρωσης, τους κατακρεουργήσανε σε κάθε σωστό που λέγανε, δεν ακουγόταν τίποτα, σε κάθε λάθος βγαίναν όλοι, όπως γίνεται παντού, και τους φάγανε λάχανο. Οπότε, γι' αυτό δεν έχει βγει και ο άλλος δεν έχει πει τίποτα. Θεωρώ ότι θα πάει λίγο πιο αργά. Θα το δούμε όμως. Εκτιμήσεις είναι αυτό που κάνουμε. Και ανάλογα βέβαια και όλα αυτά αλλάζουν. Γιατί αν και έχει στείλει πριν τις διακοπές του Πάσχα, τις διακοπές του Πάσχα, διακοπές του καλοκαιριού, είχε στείλει ο Μητσοτάκης από την κυβέρνηση ένα έκτακτο μήνυμα σε όλα τα υπουργεία μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών να προετοιμάζονται για αυτό το πράγμα. Οπότε τώρα θα το δούμε. Κόντος ψαλμός, αλληλούια, έτσι αλλιώς όλη αυτή η χρονιά, προεκλογική χρονιά θα είναι. Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε τα νέα που έχουμε και που σας έλεγα και σας προανήγγυλα και να τα πάρουμε έτσι και με μια σωστή σειρά για να δούμε λίγο τι γίνεται. Καταρχήν, έκατσα και έκανα μια έρευνα και έβγαλα λιγάκι όλο το κομμάτι του τι έχουμε επιβαρυνθεί τα τελευταία χρόνια και πόσο έχουν βουλιάξει τη χώρα μας όλοι αυτοί εδώ πέρα οι οποίοι κυβερνήσανε και πόσο μάλλον της τελευταίας δεκαετίας. Μιλάμε για απίστευτη κατασπατάληση χρήματος. Μετρό Θεσσαλονίκης, αρχικό κόστος 1,2 δις, τελικό κόστος 3,5 δις. Διεθνές Αεροδρόμιο Καστελίου, αρχικό προϋπολογισμένο κόστος 480 εκατομμύρια, τελικό κόστος θα είναι, δεν είναι, γιατί ακόμα θα πάρει κι άλλο, αλλά μέχρι τώρα έχει φτάσει στο 1,2. Οδικός άξονας Πάτρα Πύργος από 295 εκατομμύρια πήγε στα 505. Σιδηρόδρομος γραμμή τη Θωρέας Δομοκού από 1 δις πήγε στο 1,8 δις. Οδικός άξονας Άκτιο Αμβρακή από 140 στα 250. Επέκταση μετρό Αθήνας γραμμή 3 από τα 575 στα 730. Και το κερασάκι στην τούρτα, αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος ο Ε65 από 500 εκατομμύρια προϋπολογισμένο πήγε στα 2 δις 120 εκατομμύρια. Τι να πεις τώρα, σιγά, ένα 600 δις παραπάνω. Σ' όλους συμβαίνει. Εσείς δηλαδή δεν έχετε πάει ποτέ στο σούπερ μάρκετ και υπολογίζετε ότι θα χαλάσετε 100 ευρώ και χαλάσετε 105? Δεν έχει τύχει σε κανέναν? Πείτε μου τώρα, για να δω με τι μούτρα θα έρθετε και θα σχολιάσετε. Τι αστοχήσαν οι άνθρωποι στον προϋπολογισμό? Υπολογίσαν ότι θα είναι 500 εκατομμύρια το κόστος και τους βγήκε 2,5 δις. Εντάξει, συμβαίνει σε όλους.
Γιατί συνέβη όμως αυτό και γιατί είναι νόμιμο? Και γιατί είναι λαμόγια στην κυβέρνηση και τους τα δίνουνε? Γιατί δεν τα κλέβουν αυτοί τα λεφτά κάνοντας κάτι. Βάζουν το κράτος να μην κάνει κάτι. Στις συμβάσεις που έχουν κάνει, που έχουν προϋπολογίσει τα 500 εκατομμύρια, τα έχουν υπολογίσει αυτά τα 500 εκατομμύρια με το ότι όλα θα κινηθούν με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Πολύ σφιχτά χρονοδιαγράμματα κτλ. Σου λέει όμως, αν προκύψει κάτι το οποίο είναι ευθύνη του κράτους και το κράτος δεν έρθει στον προβλεπόμενο χρόνο που χρειάζεται να διεκπαιρεώσει την ανάγκη, π.χ. βρήκαμε έναν αφορέα. Και επειδή είμαστε και πολύ ευαίσθητοι, εκεί στη μέση του πουθενά, μόλις δούμε έναν φορέα, αμέσως φωνάζουμε την αρχαιολογική υπηρεσία. Η αρχαιολογική υπηρεσία θα έρθει, θα κάνει τις έρευνές της, θα πει ότι αυτός ο αμφορέας αξίζει δεν αξίζει και θα μας πει άμα θα συνεχίσουμε ή όχι τις εργασίες. Αυτό, αν το κάνει η αρχαιολογική υπηρεσία, π.χ. τώρα δεν ξέρω, εξατάντω αυτά, σε τρεις μέρες για παράδειγμα, δεν τρέχει τίποτα, τελειώνει, προχωράμε. Αν το κάνει σε 5 μέρες, σε 10, σε 15, σε 20, αρχίζουν και τρέχουν ποινικές ρήτρες από πίσω. Υπάρχουν πρόστιμα. Όταν όμως το κράτος θέλει να βοηθήσει, γιατί τυχαίνει, ακούστε τώρα, εγώ θα σας πω μια λεπτομέρεια. Από τα 7 έργα αυτά τα οποία έχουν υπερχρεολογηθεί, τα 6 είναι της εταιρείας που συνεργάζεται και που είναι μέσα ο πεθερός του Υπουργού Εξωτερικών. Θα μου πεις τυχαίο. Μπορεί. Μπορεί, τυχαίο. Όλα είναι τυχαία σε αυτή τη ζωή. Τίποτα. Και εμείς που ζούμε, τυχαίο είναι. Μπορεί αύριο και να μην είμαστε. Αλλά είδες όμως πώς τυχαίνει αυτά να είναι η συγκεκριμένη εταιρεία σε όλα αυτά τα έργα μέσα. Λοιπόν, αν μπείτε μέσα στη σελίδα μου, θα τα δείτε όλα. Πηγαίνει η εταιρεία, στέλνει στην αρχαιολογική υπηρεσία, κάνει η αρχαιολογική υπηρεσία 3 μήνες να πάει να εξετάσει αυτό το πράγμα. Ζητάνε μια αποζημίωση 30 εκατομμύρια για αυτή την εργοπορία. Στο επόμενο χιλιόμετρο που θα πάμε, βρήκαμε πάλι έναν αφορέα. Πάλι το ίδιο. Βρήκαμε ένα πτεροδάχτυλο, βρήκαμε ένα δεινόσαυρο ρεξ, βρήκαμε ένα κορμοράνο, βρήκαμε μια... Τι? Ένα UFO, βρήκαμε έναν ανδρομεδιανό, βρήκαμε κάτι και ζητάμε συνέχεια τη βοήθεια από το κράτος. Το κράτος ψάχνει τώρα να βρει κάποιον ειδικό πάνω στους ανδρομεδιανούς. Δεν βρίσκει σαν ειδικό, πέφτουν τα πρόστιμα βροχή. Πέφτουν. Έρχονται οι καθυστερήσεις 10-12 χρόνια. Εντάξει, το προσωπικό που έχει η εταιρεία και απασχολεί εκεί πέρα, επειδή έχει πάρει και άλλα 7-8 έργα, το ανακατευθύνει και το στέλνει αλλού. Δεν είναι ότι έχει χασούρα. Ότι το έργο, ότι έχει εργάτες πραγματικά που στέκονται και πληρώνονται και δεν κάνουν κάτι, γιατί το κράτος χαζολογάει και δεν κάνει κάτι. Τους παίρνει και τους πηγαίνει σε ένα άλλο έργο που είναι. Όλα συνεχίζουν. Το έργο όμως συνεχίζει και πέφτει. Όπως έπεσαν 80 εκατομμύρια ευρώ, μην ξεχνάτε, εδώ στην Θεσσαλονίκη, που είχαν δώσει πάλι στη συγκεκριμένη εταιρεία να κάνει την υποθαλάσσια, και επειδή αποφασίσαμε να μην γίνει υποθαλάσσια, είπε η εταιρεία ότι εγώ τα είχα πάρει όλα για να την κάνω. Ένα κλικ ρε φίλε, να μου δίνατε μια μέρα να μου λέγατε OK, εγώ την άλλη μέρα σας την έδινα. Και τους, ναι, και τους δώσαμε 80 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση, γιατί δεν κάναν τίποτα. Λοιπόν, αυτή έτσι λειτουργεί. Και μπήκανε μέσα, έπρεπε να είναι τα έργα περίπου στα 5, 1, 6, 7, 8, έπρεπε να είναι γύρω στα 8 και στοιχήσανε 15. Εντάξει, συμβαίνει, συμβαίνει παντού. Δεν λέμε ότι είναι κάτι το περίεργο. Στην Ελλάδα δεν είναι περίεργο να κλείσει έργο. Απορώ για ποιο λόγο καταθέτουν προϋπολογισμούς. Κάντο ρε παιδί μου, είπα στα τέμπη. Πάμε και όπου βγει. Όπου βγει. Κάτι θα γίνει. Αυτή είναι η Ελλάδα. Αυτή είναι η κυβέρνηση. Πάμε και όπου βγει. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι λέγαμε, πάμε και όπου βγει. Λοιπόν, ακούστε να δείτε πώς μπορείς κάτι τόσο απλό να το κάνεις τόσο άχρηστα. Δηλαδή αυτό είναι μόνο ταλέντο. Θέλει μόνο προσπάθεια και ταλέντο. Αποφασίζει η κυβέρνηση να κάνει ένα συνταγματικό πραξικόπημα, γιατί θέλει να βοηθήσει 5 φίλους της λεφτάδες, 5 φίλους φαντ, τα οποία θέλουν να ανοίξουν μη κρατικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Ιδιωτικό με λίγα λόγια. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα άρθρο στο Σύνταγμα, το άρθρο 16 του Συντάγματος, το οποίο ξεκάθαρα, πιο ξεκάθαρα δεν υπάρχει άλλο άρθρο στο Σύνταγμα που μπορεί να το πει. Λέει ότι η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι μη κερδοσκοπική, είναι κρατική μη κερδοσκοπική εκπαίδευση. Δεν αναφέρει πουθενά ότι μπορεί να είναι μη κρατική και κερδοσκοπική.
δεν μπορεί με λίγα λόγια να είναι ιδιωτική. Είναι κατοχυρωμένη η τριτοβάθμια εκδότηση ότι είναι από το Σύνταγμα. Θα μου πεις συμφωνείς? Όχι. Ξεκάθαρα όχι. Είναι άρθρο το οποίο πρέπει να αλλάξει. Γιατί είναι πάρα πολύ παλιό και δεν έχει καμία λογική με βάση τα σημερινά δεδομένα. Από το να αλλάξει όμως το άρθρο 16 και να μπουν κάποιες προϋποθέσεις για να γίνει αυτό, ως το να κάτσω και να βρω ένα άλλο άρθρο το 26 και να κάνω να το παραποιήσω και να πω με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω και να το φτιάξω από εδώ και να το φτιάξω από εκεί και να βγάλω ένα έκτρωμα σαν νόμο για να μπορέσω να εξυπηρετήσω τους 5 φίλους που είναι να έρθουν και να μου βγαίνει ο υπουργός και να μου λέει δεν θα έρθει, θα έρθει το κολάμπια. Έψανα να δω το κολάμπια ποιο είναι. Τελικώς το Κολούμπια έλεγε η ψυχή. Κολάμπια όμως το έλεγε. Θα έρθει το Χάρβαρντ, θα έρθει το Γιέιλ. Είμαστε τυχεροί που αυτά τα πανεπιστήμια δεν μας τραβήξαν καμιά αγωγή για αθέμητη χρήση του ονόματός του. Γιατί συνέχεια λέγανε θα έρθει το Χάρβαρντ, θα έρθει το Γιέιλ. Να σας εξηγήσω λίγο για να καταλάβετε ότι το Χάρβαρντ, το Γιέιλ και κάποια άλλα από αυτά τα πανεπιστήμια που αναφέρανε δεν έχουν ανοίξει εκτός της μητρικής που είναι, δηλαδή στην έδρα που γεννηθήκανε, σε καμία άλλη χώρα παράρτημα. Και θα ερχόντουσαν και θα ανοίγαν στην Ελλάδα. Δεν πήγανε να ανοίξουν σε άλλες μητροπόλεις μεγάλες και θα ερχόντουσαν να ανοίξουν παράρτημα στην Ελλάδα. Γιατί σου λέει πού θα πάμε ρε, πού είναι ο πλούτος ρε, πού είναι το χρήμα, πού είναι οι διάνοιες, πού είναι όλα μαζεμένα στην Αθήνα. Κάτσε να πάω να ανοίξω ένα παράρτημα εκεί πέρα. Λοιπόν, ήρθανε πανεπιστήμια αξιόλογα, αλλά καμία σχέση με τα προαναφερόμενα. Ο νόμος έλεγε ξεκάθαρα ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει ένα πανεπιστήμιο στην Ελλάδα μέσω ενός κρατικού φορέα που θα το φέρουν εδώ, θα πρέπει να πάει να καταθέσει το πρόγραμμα, το ελληνικό τμήμα, να πάει να καταθέσει το πρόγραμμα σπουδών στο μητρικό πανεπιστήμιο, να πάρει έγκριση από το μητρικό πανεπιστήμιο, να έρθει εδώ να το καταθέσει μετά στην ΕΘΕΑ που ήταν η επιτροπή εκεί πέρα, να πάρει έγκριση από εκεί πέρα, να πάει και ο ΕΟΠΕ που είναι για τα κτηριακά να πάρει έγκριση και από εκεί πέρα και να ανοίξει το πανεπιστήμιο και να πάει να κάνουν εγγραφές. Εδώ στην Ελλάδα όμως, επειδή όλοι αυτοί που ενεπλάκησαν σε αυτό το θέμα είναι όλοι άτσι μιτσικότσι παρεούλα και τα λοιπά, σου λέει έλα μωρέ δεν θα γίνει και τίποτα, τα κάνανε όπως να είναι, χωρίς καμία τήρηση. Και γιατί τα κάνανε όπως να είναι? Γιατί πολύ απλά αισθανόντουσαν ότι είχαν πλάτες. Γιατί κανένας δεν τους είπε ότι παιδιά δεν ακολουθείτε τη σωστή σειρά. Γιατί η ΕΘΕΑ που έβαλε, η επιτροπή που ανέλαβε να είναι υπεύθυνη, αυτούς που έβαλε για να ελέγχουν την όλη κατάσταση ήταν άτομα που ήταν εμπλεκόμενα με τα πανεπιστήμια που πήρανε την άδεια. Θα μου πεις τώρα πώς έγινε αυτό? Και εγώ έπεσα από τα σύννεφα. Σπασμένο πόδι έχω. Έπεσα. Είχα ανώμαλη προσγείωση. Δεν το περίμενα ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Χωρίς να λέμε ποτέ ότι αυτοί που ήταν συνεργαζόμενοι με το πανεπιστήμιο υποστήριξαν παρανόμως. Όχι, δεν γίνονται στην Ελλάδα αυτά ποτέ. Για πλάκα τους βάλανε εκεί πέρα. Δεν είχαν. Από τα 80 άτομα, λέει, της επιτροπής, χρειαστήκανε να πάρουν 3-4 και οι 3 έτυχε να είναι εμπλεκόμενοι το πανεπιστήμιο. Και για όλα αυτά τα ωραία ναι. Αν έβγαζαν αετούς, λέει εδώ πέρα ο ακροατής, όπως λέει ο Γαπ και ο Κούλης, δεν θα ήταν το Χάρβαρντ αλλά το Χαϊβάν. Ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ναι, και για όλους αυτούς τους λόγους το τρίτο σώμα του Συμβουλίου Επικρατείας τους είπε ότι ουσιαστικά δεν μπορούν να κινήσουν αυτά τα τρία, γιατί φάγανε και μια αγωγή από τα κολέγια που ήταν ήδη νόμιμα και λειτουργούσαν εδώ πέρα και ήρθε και περιπλάγει το πράγμα και τους είπε ότι δεν μπορεί να λειτουργήσετε. Ποιο είναι το αποτέλεσμα όμως? Το αποτέλεσμα δεν είναι ότι καταρχήν ταλαιπωρείς τα παιδιά. Κάποια παιδιά τα οποία είχαν δεν είχαν τη δυνατότητα, σφιχτήκαν ή δεν σφιχτήκαν, είχαν επιλέξει να φοιτήσουν εκεί πέρα, τους φέρνεις όλη τη ζωή ανάκατα. Δεν μπορέσανε να περάσουν στις πανελλαδικές, στα κρατικά πανεπιστήμια, βρέθηκε αυτή η δυνατότητα να πάνε εκεί πέρα, τους τα κάνουν όλα και εκεί πέρα ρημάδι. Οι οικογένειές τους που θα μπορούσαν να είχαν βρει ένα πανεπιστήμιο και να τα είχαν στείλει τα παιδιά στο εξωτερικό, πάλι άλλα ντάλλον, δεν μπορεί να γίνει τίποτα, χάσαν τη χρονιά, δεν ξέρω αν θα χάσουν και τα λεφτά τους. Το θέμα είναι ότι έχεις να κάνεις μια απλή διαδικασία. Έχεις να φτιάξεις ένα νόμο. Αλλά επειδή είσαι αλφα ανίκανος, δεύτερον πονηρός, τρίτον άσχετος με το αντικείμενο, καταφέρνεις να κάνεις μια απλή, τόσο απλή διαδικασία, να μην μπορείς να προλαβαίνεις να δεις που έχεις πρωτοκάνει λάθη.
Και όταν έχεις κάνει τόσα λάθη, δεν υπάρχει περίπτωση να μην σε πιάσουν και να μην σε κρεμάσουν στα μανταλάκια, όπως και έγινε. Αυτές είναι οι διαδικασίες. Έτσι πήγανε να το κάνουνε. Περιμένουμε τις εξελίξεις, γιατί τώρα βγήκε και είπε και. Βγήκαν και είπαν ότι και, και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια που δεν είχαν τα μη κρατικά αυτά, που δεν είχαν εμπλακεί στην πρώτη φάση, επειδή έχουν αδειοδοτηθεί με την ίδια διαδικασία, και ίδιοι και στους, και σε αυτούς θα εκπέσει η διαδικασία έναρξης φίτησης. Και τώρα ξεκίνησε άλλος πόλεμος. Γιατί αυτοί που έχουν πέσει κυνηγάνε αυτούς που δεν έχουν πέσει ακόμα, ξεκινάει εμφύλιος μεταξύ τους, και αλληνομηνύονται γιατί εσύ συνεχίζεις και εγώ δεν συνεχίζω. Έτσι γίνονται οι δουλίτσες στην Ελλάδα. Μόνιμα στο χαμό, γιατί δεν υπάρχει διαφάνεια, γιατί δεν πήγε η κυβέρνηση να κάνει κάτι σωστό αλλάζοντας το Σύνταγμα, και πήγε να κάνει μια παγαποντιά περνώντας από πίσω από το Σύνταγμα. Και γι' αυτό της έκατσε στη μούρη τώρα, και όλη η λάσπη είναι δικιά της. Δεν ανήκει σε κανέναν άλλον. Όλη η αποτυχία φέρει το όνομά της και τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Τώρα, μιας που λέμε για αποτυχία, θα ακούσετε ότι όλοι συζητάνε και φωνάζουν για το θαύμα του τουρισμού και για το πόσο καλά έχει πάει όλη η διαδικασία στην Ελλάδα και το πόσο έχουμε βγει νούμερο ένα χώρα κτλ. Καταρχήν, όλες οι πληροφορίες που παίρνω από τις διάφορες περιοχές είναι ότι ακόμα και τον Αύγουστο, ο οποίος είναι ο ιερός μήνας στη χώρα μας, τα μισά μπιτσόμπαρα έχουν άδεια τραπέζια και άδεια κρεβάτια στο 50-60% τους. Όχι στα 2-3, στο 50-60. Μας στέλνουν βιντεάκια από μπιτσόμπαρα την προηγούμενη Κυριακή, τα οποία είναι εδώ στη Χαλκιδική, 11-12, 1 η ώρα το μεσημέρι, και από τις 100 καρέκλες, ήταν οι 100 πολυθρόνες, ήταν οι 15-20 και αν πιασμένες. Αυτό δεν δείχνει επιτυχία. Σε άλλες εποχές έπρεπε να έχεις κλείσει μια εβδομάδα 10 μέρες για να μπορέσεις να βρεις στασίδι για να πας εκεί πέρα. Στα ελληνικά νησιά έχει πέσει 30-40% η ικανότητα. Οι λόγοι πάρα πολλοί. Δεν είναι ώρα να τους αναλύσουμε, να τους αναλύσουμε σε άλλη εκπομπή. Το θέμα είναι ότι ακόμα και αυτοί που έρχονται οι μισοί και παραπάνω με το καθεστώς το all inclusive premium. Τι σημαίνει all inclusive premium? Το έμαθα και εγώ αυτό, ότι υπάρχει και premium all inclusive. Premium. Υπάρχει το all inclusive και all inclusive premium. Στο premium έχει μέσα 3 γεύματα, πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, σνακ, ποτό και μαγνητάκι για να φύγεις. Και μαγνητάκι για να φύγεις. I love Greece. Ναι, έχει 3 γεύματα. Δεν είναι όλα τα all inclusive 3. Συνήθως έχουν πρωινό, μεσημεριανό ή πρωινό, βραδινό. Τώρα σου έχουν 3, να μην βγεις ποτέ. Σου έχουν σνακ μέσα στην ημέρα, ποτό μέσα στην ημέρα, να πας να πάρεις από το μπαρ, και στο τέλος και μαγνητάκι να πάρεις, να μην χρειαστεί να βγεις από το ξενοδοχείο ούτε μία ώρα, ρε φίλε. Το πολύ πολύ να πας να πάρεις, ξέρω εγώ, να πας να δεις ένα μουσείο κι αν. Σε θέλουν μέσα, γιατί σου έχουν και mini market μέσα, σου έχουν και μαγαζιά, σου έχουν και τουριστικά είδη. Σε παίρνουν και σε βάζουν σε μια ισόκλειστη περιοχή να μην βγεις πουθενά. Βέβαια, τα απορριμματάκια σου, το ρεύμα που καταναλώνεις, το νερό που καταναλώνεις κτλ. Το χρεώνεται η Ελλάδα. Το χρεώνεται και καλά. Είναι πόροι της Ελλάδος. Στους δρόμους που κυκλοφορούν, έρχονται εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, νοικιάζουν ένα Airbnb 5-6 άτομα μέσα, δίνουν 50 ευρώ τη βραδιά για αυτό το Airbnb, έξω δεν βγαίνουν να πληρώσουν ούτε ένα παγωτό μηχανής, τα έχουν φέρει όλα οι Σκοπιανοί, οι Βούλγαροι και οι Σέρβοι μαζί τους, και με 10 ευρώ το κεφάλι και αν, 8 ευρώ το κεφάλι την ημέρα, φως, νερό, τηλέφωνο, σκουπίδια, δρόμους, καταπώνηση της περιοχής και τα λοιπά, αποχετεύσεις, τα έχουν βάλει, με αποτέλεσμα να τελειώνει η τουριστική περίοδος και να φεύγουν. Και όπως μου είπε και ξενοδόχος, ζούμε, λέει, λόγω του τζίρου και μετακυλίουμε τη ζημιά την επόμενη χρονιά. Επειδή τζιράρανε, καλύπτουν λίγο εκεί και τη ζημιά τη μετακυλίουν για την επόμενη χρονιά που ελπίζουν. Δεν βγάζουν κέρδος φέτος. Έχουμε μπει μέχρι τα αυτιά. Ο μέσος τουρίστας στην Ελλάδα αφήνει, λέει, 500 ευρώ που έρχεται, ενώ στην Πορτογαλία αφήνει 1.000, στην Ισπανία 1.200 και στην Ιταλία 1.500. Βέβαια, το Υπουργείο ήξερε να πάει να κάνει στο το Υπουργείο Τουρισμού, να ανεβάσει τα εισιτήρια σε όλα τα θεάματα και σε όλους τους χώρους στην Ελλάδα, και δεν διαφωνώ, καλά έκανε σε πολλά σημεία. Δεν μπορείς στην Ιταλία να πηγαίνεις
και να μπαίνεις μέσα σε ένα χώρο και να πληρώνεις 70 ευρώ για να το δεις, και εδώ στην Ελλάδα να είναι 5. Αλλά ρε Υπουργείο, μην τα κάνετε όλα στο τέτοιο, στο φτερό και χωρίς καθόλου προσοχή. Δεν γίνεται να έχουμε πάει διακοπές και να πάμε στην αρχαία Ολυμπία να επισκεφτώ 2-3 μουσεία που έχει μέσα, έναν τεράστιο αρχαιολογικό χώρο, να φάω 2,5-3 ώρες, να πληρώσω 20 ευρώ εισιτήριο, που είναι εξαιρετικά καλό το εισιτήριο, δεν είναι σε αυτό το κομμάτι, για αυτό που σου προσφέρουν, και να πάω μετά και στο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, που είναι, μπαίνεις μέσα, ανεβαίνεις, περπατάς 5 λεπτά, δεν έχει παραπάνω, 5 λεπτά έχει διαδρομή, φεύγεις και σε χρεώνει πάλι 20 ευρώ. Και δεν σου λέω να μην χρεώσεις 20 ευρώ, αλλά έχουν γίνει προτάσεις να συνδεθούν με το εισιτήριο του ναού του Ποσειδώνα και 2-3 άλλα μνημεία τα οποία είναι ξεχασμένα γύρω-γύρω στην περιοχή και δεν επισκέπτονται, και να έχει ο κόσμος τη δυνατότητα να μπορεί να επισκεφθεί και 2-3 ακόμα αρχαιολογικούς χώρους και κάποια άλλα, όπως είναι τα λατομεία του Λαβρίου κτλ., με το ίδιο εισιτήριο. Και να αποκτήσουν και αυτά μια δυναμική, να αποκτήσουν και αυτά περιπτεράκι, να αποκτήσουν και αυτά να πουλάνε τουριστικά είδη, να μπορέσει να υπάρξει ανάπτυξη. Αλλά πήγανε έτσι, τραβήξαν ένα εισιτήριο όπου να είναι, χωρίς να υπολογίσουν αν έχει λογική, αν δεν έχει λογική, και δεν ασχολούνται καθόλου. Ούτε μπορείς να θες να έχεις ανάπτυξη και να πας τώρα στο σπήλαιο του Δυρού και να μην έχεις υπαλλήλους να δουλέψουν εκεί, με αποτέλεσμα αντί για 20 ευρώ που στήγιζε η βόλτα να τη χρεώνεις 8, γιατί αντί για 1,5 χιλιόμετρο που κάναμε παλιότερα μέσα στα σπήλαια, τώρα σε κάνουν 300 μέτρα και φεύγεις. Ξεμάτιασμα, ξενάγηση. Έτσι είναι η ανάπτυξη. Έτσι τη βλέπει Μενδώνη την ανάπτυξη στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτό είναι το όραμά της για ανάπτυξη στη χώρα. Εντάξει, τραγική. Χάσουμε και τον τουρισμό και μετά δεν μας σώζει τίποτα. Αλλά αν χάσουμε και τον τουρισμό, θα συνεχίσουμε τα εξής ωραία και όμορφα. Ακούστε λίγο τι σημαίνει την τελευταία 50ετία ελληνικό πολιτικό σύστημα. Θα σας πω 8 νούμερα είναι, δώστε μου λίγο προσοχή. Όποιος θέλει να τα δει ανάλυση, στη σελίδα μου στο Facebook θα τα δει μέσα, έχω το πίνακα. 1974-81, δεν θα λέω οι χρονολογίες, θα λέω τα ονόματα. Κωνσταντίνος Καραμαλής ο παππούς. Παρέλαβε χρέος 2,4 το 74, παρέδωσε χρέος 8 δις. 2,4 δις παρέλαβε, 8 παρέδωσε. 5,6 αύξηση. 81-89 Παπανδρέου, παρέλαβε 8 δις, παρέδωσε 50 δις χρέος στη χώρα, 42 δις αύξηση. Μητσοτάκης 90-93, παρέλαβε 50, παρέδωσε 70, συν 20. Παπανδρέου Σιμίτης 93-2004, 9 χρόνια, παρέλαβαν 70 δισεκατομμύρια κρατικό χρέος, παρέδωσαν 180, συν 120 δισεκατομμύρια μέσα. Κώστας Καραμαλής, το ντόπιο προϊόν που έχουμε εδώ, το αστέρι μας, 2004-2009, παρέλαβε 180 δισεκατομμύρια χρέος και παρέδωσε 300 δισεκατομμύρια. 120 δισεκατομμύρια αύξησε το ελληνικό χρέος μέσα σε μία πενταετία. Βέβαια εδώ έχει μια δικαιολογία, ότι του έστειλε ο Σιμίτης χρέη από τη δικιά του περίοδο, με τα χρονολογημένες πληρωμές τα έστειλε σε αυτόν, αλλά όπως και να το κάνουμε, σε αυτόν χρεωθήκανε. ΓΑΠ, Γιώργος Παπανδρέου, 2009-2011, διετία, ο άνθρωπος που είπε λεφτά υπάρχουνε. Είχε δίκιο, λεφτά υπάρχουνε, αλλά όχι για μας, για αυτούς. Μέσα σε μια διετία παρέλαβε το χρέος 300 δισεκατομμύρια και το παρέδωσε 370 δισεκατομμύρια. Φούσκωσε 70 δισεκατομμύρια το χρέος σε μια διετία. Παπαδήμος, το παρέλαβε 370, το παρέδωσε 305, μείον 65, γιατί έκανε το PSI, δεν είναι όμως για μια επιτυχία, κατέστρεψε την Ελλάδα και την παρέδωσε την Ελλάδα μετά στον Σαμαρά με 305 για τη δεκαετία 12-15 και αυτός την έδωσε με 320, φρόσκωσε και αυτός άλλα 15 δισεκατομμυριάκια, οι εξωθρολογισμοί που γίνανε. Αλέξης Τσίπρας παρέλαβε 320, το έδωσε 335. Και ο μεγάλος εθνικός ηγέτης, ο Μητσοτάκης, ο οποίος μας τίναξε στον αέρα όλους, έχει ξεπουλήσει ό,τι υπάρχει και έχει βάλει φορολογία που αντίστοιχη δεν υπάρχει ποτέ και είναι γιατί λέει πληρώνει τα χρέη και είναι okay, παρέλαβε την Ελλάδα με 335 δισεκατομμύρια και είναι αυτή τη στιγμή στα 363, είναι συν 28 δισεκατομμύρια και προχωράει.
Αυτοί είναι, αγαπητοί μου, οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν και παλέψαν. Τώρα, από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ δεν περιμένεις τίποτα καλύτερο. Καταφέρανε και φτάσανε τα χρέη τους, 550 εκατομμύρια ο ένας και 600 εκατομμύρια ο άλλος. Εντάξει, η αποτυχία και η ανικανότητα είναι συνώνυμο των κομμάτων. Δεν τίθεται θέμα σε αυτό εκεί. Όμως αυτή την τόσο καλή οικονομική πολιτική την εφαρμόσαν και στην Ελλάδα. Σύνολο συνολικά 363 δισεκατομμύρια το χρέος που τρέχει αυτή τη στιγμή. Στην παρεπτόντως τα 363 για το Μητσοτάκη δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί ο Μητσοτάκης όταν ξεκίνησε τη διακυβέρνηση της Ελλάδος, παρέλαβε από τον άλλον τον ανίκανο, τον άχρηστο, τον προδότη, τον πρωθυπουργό, την διακυβέρνηση με 300 εκατομμύρια χρέος προς τους ιδιώτες που είχαν στα νοσοκομεία και στα ιδιωτικά ιατρία, και έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή τα 4 δις τα χρέη. Να τα λέμε και αυτά, γιατί αυτά προσμετρώνται. Αυτός είναι εσωτερικός δανεισμός. Δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις το κράτος για να εμφανίζει καλύτερα δημοσιονομικά νούμερα. Με αυτά τα ευχάριστα νέα, όποιος θέλει να δει τις έρευνες, μπαίνει μέσα στη σελίδα μου στο Λευτέρης Χωτσιόπουλος στο Facebook, τις έχω εναρτημένες εκεί, μπορείτε να μπείτε να τις δείτε. Τι έχουμε εδώ, αφού έχουν βάλει την υπουργό και εκεί είναι διαφημίσει τη χώρα με παχυνό μισθό. Ναι, εντάξει, όλοι οι φίλοι έχουν μπει και έχουν τακτοποιηθεί. Όλοι οι φίλοι της κυβέρνησης, 81.000 είναι οι εκατομμυριούχοι στην Ελλάδα και 21 άτομα είναι οι πολυδισεκατομμυριούχοι στην Ελλάδα. Την τελευταία χρονιά 2.500 ήταν οι νέοι εκατομμυριούχοι. Από τους 2.500 λέει, σχεδόν οι δύο και παραπάνω ήταν εμπλεκόμενοι με το δημόσιο. Να είσαστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε το άλλο Σαββατοκύριακο.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα βιάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λείπεις, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει